0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, πώς είστε, καλημέρα σε όλους. Τι γίνεται, παιδιά, πώς είμαστε?
1: Πρωινό στον Galaxy 92. Μέχρι τις 10, κοντά σας, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.

Στο κομμάτι αυτό που Κωνσταντοπούλου κοροϊδεύει το Τσίπρα και τα αγγλικά του, δεν το είδα. Το διαβάζω τώρα εδώ στα site, λέει, ότι Κωνσταντοπούλου λέει ειρωνεύτηκε τα αγγλικά του Τσίπρα. Εν τω μεταξύ, την Κωνσταντοπούλου την έχει ακούσει κανένας ποτέ να μιλάει αγγλικά, δεν κατάλαβα. Τουλάχιστον ο Τσίπρας ήταν από τους μαθητές που προσπαθούσαν, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ως πρώην καθηγητής αγγλικών, πρέπει να σας πω ότι αυτό είναι καλύτερο, γιατί ξέρεις 5 αγγλικά, τα δοκιμάζεις. Δεν τρέπεσαι, δηλαδή. Είναι καλύτερο ο μαθητής να εξασκεί τα αγγλικά. Ενώ άμα θες να είσαι τέλειος και δεν τα λες ποτέ, δεν μαθαίνεις ποτέ τη γλώσσα. Δηλαδή, μπορεί ο Τσίπρας, ας πούμε, να πήγαινε, ξέρω εγώ, να λέγε Hello, how from here morning. Πώς από εδώ πρωί-πρωί. Του λέγες λάθος, δεν είναι έτσι, αγόρι μου. Είναι διαφορετικά. Που τον βάλανε εκεί με τον Κλίντον τότε και τον ξεφτύλισαν. Θυμάστε αυτό, τι ήταν αυτό το πράγμα, παιδε. Πόσο ετεροντροπή. Γιατί τον βάλανε εκεί, νομίζω η Αγγελοπούλου τον είχαν πάει. Τον είχε πάει στον Κλίντον. Και ο Κλίντον, αφού βλέπεις, ρε μπιλάρα να πούμε. Αφού βλέπεις ότι ο άνθρωπος έχει τελειώσει lower πάλσο, ας πούμε. Γιατί πας και του χώνεις κάτι αγγλικά εκεί πέρα του, αυτό και θα πεις, σου λέει πρωθυπουργός είναι αγγλικά, θα ξέρει. Δεν ξέρουν όλοι οι πρωθυπουργοί αγγλικά. Δεν υποχρεούνται όλοι οι πρωθυπουργοί και οι πρόεδροι να ξέρουν αγγλικά. Υπάρχουν πολλοί ηγέτες κρατών που δεν έχουν γρή. Δεν ξέρουν γρή αγγλικά. Είτε γιατί δεν θέλουν, είτε γιατί δεν μπορέσαν, εν πάση περιπτώσει. Αυτό ήταν το πρόβλημα του Τσίπρα, που δεν ήξερα αγγλικά. Άλλα ήταν τα προβλήματα.

Μπήκε ο Νίκος Γιάνγκος. Για όσους δεν θυμούνται τον Νίκος Γιάνγκο, ήταν πολύ ζεν πρεμιέ της δεκαετίας του 80. Τώρα τον λένε απαξιωτικά ότι ήταν, λέει, έπαιζε σε βιντεοτενίες της δεκαετίας του 80 με τον Ψάλτη. Και σιγά. Ήταν μεγάλος ζεν πρεμιέ ο Γιάνγκος. Ήταν στα εξώφυλλα της Μανίνας, της Κατερίνας. Μιλάμε για σούπερ γκόμενο τότε. Και αυτός κάποια στιγμή νομίζω είχε κάνει και μια δήλωση με πόσες γυναίκες έχει πάει. Κάπου το διάβασα ότι είχε πάει με πάρα πολλές γυναίκες. Δεν είναι κακό αυτό. Θα πω, ο άνθρωπος λέει να πει είναι ερωτεύσιμος. Άρα θα φέρει και κόσμο. Έχει σπάσει λίγο, βέβαια δεν είναι και όπως ήταν, αλλά είναι αυτούς που κρατιούνται. Θυμηθείτε λίγο το Φίλιππο Σοφιανό, κάπως έτσι. Η πρώτη μεγάλη συνάντηση υποστηρικτών, λέει, θα γίνει, λέει, την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη, που από ό,τι φαίνεται η Θεσσαλονίκη θα είναι ουσιαστικά η έδρα του κόμματος, επειδή είναι και η Καρεστιανού από πάνω και επειδή στη Θεσσαλονίκη φημίζονται για τις φιλελεύθερες απόψεις τους σε θέματα θρησκείας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και είναι και λίγο πιο κοντά στη Ρωσία και στο Άγιο Όρος. Όπως καταλαβαίνετε, η Καριστιανού προς τα εκεί τίνει, δηλαδή πάει να πάρει λίγο από Νίκη, λίγο από Βελόπουλο, λίγο από Λατινοπούλου, για εκεί το πάει το πράγμα, με μία εσάνς έτσι αντικυβερνητική, ας πούμε. Το κόμμα στοχεύει στη συγκέντρωση άνω των 70.000 υπογραφών μέχρι το τέλος Ιουνίου. Αν ενδιαφέρεστε, ορίστε, κοντός ψαλμός, αλληλούια.

από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.

Ο Elon Musk λοιπόν τα έβαλε με το Instagram. Είπε, λέει, ότι το Instagram είναι για κορίτσια. Μερικές φορές, λέει, μεγάλοι άνθρωποι, μεγάλοι άντρες, ενήλικες εν πάση περιπτώσει, μου στέλνουν, λέει, τα προφίλ του στο Instagram, τύπου πως ανταλλάσσει τηλέφωνο, ας πούμε, και τους λέω, τι, λέει, κάνετε, λέει, φιλομετάβαση, δηλαδή το πήγε και το κάνει και ρατσιστικό εντελώς. Προφανώς ο Elon Musk το είπε αυτό γιατί το Instagram είναι του Zuckerberg, οπότε είναι ανταγωνιστικό προς το X, το πρώην Twitter, το οποίο πάντα αυτό το λέμε Twitter τώρα εμείς πάλι μεταξύ μας. Έτσι, και λέει ότι το Instagram είναι για κορίτσια. Το Instagram, η αλήθεια είναι ότι είναι για κορίτσια, γιατί στο Instagram τα κορίτσια ξετυλίγουν περισσότερο τις αρετές τους. Δηλαδή, ξέρουν πώς να βγάλουν τη φωτογραφία, από ποια οπτική γωνία. Δηλαδή, άμα κάτσει ένας άντρας με μια γυναίκα να βγάλουν φωτογραφία στο Instagram, η γυναίκα θα του δείξει τις περισσότερες φορές πώς να τη βγάλει. Απ' την άλλη, βέβαια, επειδή το Instagram είναι και γεμάτο κορίτσια, θα έχει και αγόρια. Γιατί τα κορίτσια σε μεγαλύτερο βαθμό τα αγόρια τα κοιτάνε, θέλω να πω. Και κορίτσια τα κοιτάνε, αλλά κυρίως αγόρια. Οπότε όπου υπάρχουν πολλά κορίτσια, υπάρχουν και πολλά αγόρια. Αυτό ισχύει και στα μπαρ, ας πούμε. Εκεί που τα αγόρια πηγαίνουν, εκεί που πάρουν οι γυναίκες συνήθως. Κάπως έτσι και στο Instagram.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Έχω στα χέρια μου τη λίστα με τις λιγότερο, με τις χώρες που έχουν τους λιγότερους τουρίστες στον κόσμο. Επειδή τελειώσαμε τις περισσότερες, τις έχουμε καταστρέψει όλες από τον τουρισμό, ας βρούμε μερικές. Βέβαια, η λίστα δεν βοηθάει πολύ σε αυτό, καθώς οι περισσότερες χώρες που περιλαμβάνει είναι χώρες της Αφρικής υπανάπτυκτες, που δεν πας για τουρισμό συνήθως, πας εκεί και μπορεί να μην γυρίσεις κιόλας. Νούμερο ένα είναι η νησιωτική χώρα του Τούβαλου. Υπάρχουν πολλά νησιά του Ειρηνικού που είναι στη λίστα αυτή. Είχε πάει μάλιστα πρόσφατα η Βύση με την Κούστα. Είχαν πάει σε μια νησί εκεί στην Γαλλική Πολυνησία. Πώς πήγαν εκεί, ρε φίλε? Δηλαδή, άμα δεις την απόσταση. Το λέγαμε, νομίζω. Δεύτερα είναι τα νησιά Μάρσαλ. Τρίτο επίσης το νησιωτικό, η νησιωτική χώρα Νιούε. Ή έτσι η πρώτη που μπορείς να πεις, ρε παιδί μου, ότι είναι μια χώρα που θα μπορούσες να πας για τουρισμό και είναι πολύ χαμηλά σε τουρίστες, είναι η Μολδαβία και είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα στην λίστα. Βέβαια, κάποιοι θα το αμφισβητούσαν αυτό, ότι είναι καν ευρωπαϊκή. Αλλά έχω φίλοι που πήγε Μολδαβία το Σαββατοκύριακο και μου είπε πολύ καλά λόγια. Οπότε γιατί όχι, θα είναι και φτηνά, φαντάζομαι. Εκεί η Μολδαβία, η οποία πήγε και καλύτερα στην Eurovision από εμάς. Οι Σεϊχέλες είναι ακόμα πολύ χαμηλά. Πάμε για τρέλες στις Σεϊχέλες, 307. Δεν έχουν πολλούς τουρίστες. 428.000 τουρίστες μόνο τον χρόνο. Επίσης το Μπουτάν, να πάτε άμα θέλετε. Το Μπουτάν είναι πάνω στα Ιμαλάια. Και επίσης εκεί έχουμε πάρα πολύ λίγους τουρίστες και στο Μονακό. Αυτό βέβαια λόγω τιμής, λόγω κόστους. Γιατί για να πας στο Μονακό και να ξοδέψεις το Μονακό, πρέπει να έχεις λεφτά, όχι αστεία.

Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Το πρωινό που θα σας αλλάξει τη ζωή.

Πάμε στη Βουλγαρία, όπου υποδοχή ηρωίδας επιφύλασαν οι συμπατιώτες της Ντάρα στη Σόφια για την νικήτρια της Eurovision, η Νταρίνα Γιώτοβα. Όπως είναι το πλήρες όνομά της, κατεβαίνοντας από το αεροσκάφο στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Βουλγαρίας Σόφια, είδε δύο πυροσβεστικά οχήματα να δημιουργούν μια υδάτινη αψίδα για να περάσει η ίδια και η ομάδα της. Κανονικά, σαν. Πώς περνάνε και κάνουν. Μια γυναικεία ομάδα hip-hop, χορού hip-hop, ζέστενε τους χιλιάδες θαυμαστές της Ντάρα που είχαν κατακλείσει όλους τους χώρους του αεροδρομίου. Αυτοί τώρα ζουν φάση Παπαρίζου, καταλαβαίνεις τώρα τι τραβάνε. Και έχουν και έρηδα τώρα ποια πόλη θα διοργανώσει την Eurovision. Γιατί λέει, η Ντάρα είναι από τη Βάρνα, η Σόφια είναι η πρωτεύουσα που έχει τη μεγαλύτερη αρένα για να γίνει η Eurovision, είναι γύρω στους 17.000 κατοίκους. Και υπάρχει στο παιχνίδι, μπαίνει μέσα και το Μπουργκάς. Θυμάστε που λέγανε ο αγωγός Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη που πήγε να κάνει ο Καραμαλής. Αυτό το Μπουργκάς, έτσι έμεινε. Ο δήμαρχος λέει του Μπουργκάς της πόλης της Μαύρης Θάλασσας που γυτνιάζει με τη γενέτειρα της Ντάρα τη Βάρνα, θέλει επίσης να φιλοξενήσει το διαγωνισμό. Παιδιά, αυτά πλακωθούν μεταξύ τους, γιατί λέει είναι επίσης υποψήφια η πόλη και η Φιλιππούπολη, το Πλόβντιβ. Θα δούμε. Τέλος πάντων, κοντά είναι. Με πούλμαν θα πάμε μία δράμα, μία σέρες. Από εκεί, κοντά οι σέρες τελικά. Μπορεί να μην κέρδισε ο Ακύλας, κέρδισαν όμως.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Χριστίνα Πολίτη. Αχ, καλέ, την πείραξε που κλαίνει για τον Ακύλα, μωρέ, η Χριστίνα Πολίτη, η Κοσμοπολίτη. Σε ποια ηλικία, λέει, ενηλικιώνονται οι άντρες στην Ελλάδα? Την πείραξε την Πολίτη, γιατί λέει ότι ο Ακύλας μεγάλωσε, λέει, δύσκολα. Το ευρύ υπερβολικό. Να σας πω την ανάρτηση που διαβάζω εδώ στο yupi.gr. Λέει, σπάνια χρησιμοποιώ, λέει, αυτόν τον τοίχο στο Facebook. Καταρχάς, το χρησιμοποιείς στο Facebook ακόμα, εντάξει. Γιατί με κουράζει, λέει, η μόνιμη αποψολογία του Facebook, αλλά πραγματικά αναρωτιέμαι, γιατί στην Ελλάδα αντιμετωπίζουμε έναν άντρα 27 ετών σαν βρέφος? Ξαφνικά όλοι κλαίνε για το πόσο δύσκολα μεγάλωσε ο Ακύλας. Αφού μεγάλωσε δύσκολα το παιδί, τι είναι, κακό είναι? Πόσο αδικήθηκε, λέει, στην Eurovision Song Contest και πόσο πληγώθηκε, εντός εισαγωγικών. Την ίδια στιγμή, για την Τάρα, με κεφαλαίο, επίσης 27 ετών και παντρεμένη, δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει αυτό, ότι είναι 27 ετών και παντρεμένη, η οποία είναι παντρεμένη με γιατρό, έτσι. Διαβάζω σχόλια για το στήθος, το σώμα και την εικόνα της, λες και είναι κάποια τελειωμένη, εντός αγωγικών, performer, αντί για ένα κορίτσι που ξεκίνησε από μια φτωχή χώρα, δούλεψε σκληρά και κατέκτησε την Ευρώπη με επαγγελματισμό, πειθαρχία και αυτοπεποίθηση. Καταρχάς, κανείς δεν είπε για την Τάρα άσχημο πράγμα, πέρα το γεγονός ότι πάρα πολύ σεξι. Ίσως κάποιοι το είπαν και λίγο με αγοραίο τρόπο, αλλά κανείς δεν είπε ότι αδίκησε η Τάρα. Όλοι πανηγυρίζανε. Και πιθανότατα λέγανε τη μητέρα της περήφανη περισσότερο απ' όλα. Συμπλήρωσε αυτή η Χριστίνα Πολίτη. Αυτό που με εντυπωσιάζει περισσότερο δεν είναι το αποτέλεσμα της Eurovision, είναι το πόσο διαφορετικά μεγαλώνουμε ακόμη τα αγόρια και τα κορίτσια. Οι γυναίκες στα 27 οφείλουν να είναι άψογες, σεξι, δυνατές, εργατικές και ψεγάδιαστες. Οι άντρες στα 27 αντιμετωπίζονται ακόμη σαν παιδιά που χρειάζονται προστασία από την πραγματικότητα. Πού το είδε τώρα αυτό, δηλαδή? Οπότε η απορία μου είναι απλή. Ακούς τα απορία, η Κοσμοπολίτη. Σε ποια ηλικία ενηλικιώνονται τελικά οι άντρες στην Ελλάδα? Επειδή είπαν ότι ο Ακύλας μεγάλωσε δύσκολα. Αχ, καλή Χριστίνα, που μεγάλωσε και αυτή δύσκολα στο κολέγιο Αθηνών, που πήγε Ελβετία, μωρέ, δύσκολα στην Ελβετία, παιδιά, κάτι βουνά. Δηλαδή πήγαινε στο σχολείο η Πολίτη, πώς λένε οι δικοί μας ότι έκανα, λέει, τρεις μέρες μέσα στα κατσάβραχα να φτάσω στο σχολείο. Η Πολίτη τέτοιο πράγμα, τρυπούσαν τα παπούτσια, οι γόβες από κάτω, οι λουμπουτέν, ανοίγαν τρύπες από τα κατσάβραχα. Μιλάμε για πολύ δύσκολα πράγματα. Και δεν μπορεί, γι' αυτό τώρα, ας πούμε, κατάλαβες. Θα έπρεπε να καταλαβαίνει λίγο τον Ακύλα μεγάλωσε δύσκολα και δεν έχει να κάνει με τον άντρα ή όχι. Αν θες να το πάμε στο φιλετικό, ο Ακύλας έχει φάει και bullying λόγω της, του προσανατολισμού του. Οπότε, ακυρούμπα το σχόλιο.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στις 7. Θα κάνουμε ένα break από εδώ για πολύ λίγο. Δεν πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι, έτσι τα έχουμε πει. Στείλτε τα μηνύματά σας στο galaxy92.gr ή στο live24, έτσι κατευθείαν. Τα πρώτα σας μπινελί και ποιος σας πείραξε, ποιος σας ενόχλησε.

Ποια ώρα τη ημέρα, την πρώτη. Τώρα, μόλις ξυπνήσατε, ρε παιδί μου, ποιος σας την έσπασε. Σας πάρκαρε κάποιος μπροστά σας. Μπήκε κάποιος μπροστά σας, έκοψε τον δρόμο. Εδώ είμαστε εμείς. Είμαστε ο σάκος του box. Σε λίγο και πάλι κοντά σας.

0: Διαφημίσεις.
1: Grand Gala με αστέρες του Παγκόσμιου Μπαλέτου στο Θέατρο Παλάς. Το Σάββατο 23 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Διεθνώς αναγνωρισμένοι και πολυβραβευμένοι χορευτές συναντιούνται για πρώτη φορά στην ίδια σκηνή, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα μοναδικό. Μια εμπειρία αξέχαστη. Πρόλαβε την προσφορά 1-1, αγόρασε 2 εισιτήρια και πλήρωσε μόνο το ένα. Για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Παλάς.
2: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
3: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
2: Και τα δύο.
3: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Στον κόσμο του Μπαρόκ, οι μεγαλύτεροι stars δεν ήταν οι τενόροι. Ήταν οι κόντρα τενόροι. Φωνές εκρηκτικές, θεατρικές, σχεδόν εξωπραγματικές. Ο Μαξ Εμάνουελ Τσέντσιτς, ένας από τους κορυφαίους κοντρατενόρους παγκοσμίως, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε ένα γκαλά μπαρόκ γεμάτο πάθος, ένταση και δεξιοτεχνία. Μαζί με την Καμεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, ζωντανεύει τη μουσική των Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Η μουσική που έκανε την Ευρώπη να παραλυρεί τον 18ο αιώνα επιστρέφει στο σήμερα. 23 Μαΐου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το μπαρόκ πιο σύγχρονο από ποτέ. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
5: Το ήξερες εσύ αυτό το κόντρα τενόρος, εγώ δεν το ήξερα. Καλημέρα, καλημέρα. Αχ, δεν μπορώ να φωνάξω. Τι κάνετε, πώς είστε, γιατί να φωνάξω άλλωστε. Φωνάζουν όλοι, παιδιά, δηλαδή. Υπάρχει λόγος να φωνάζεις το πρωί, το πρωί είναι που δεν πρέπει να φωνάζεις. Λέει, πρέπει να ξυπνάς τους ακροατές, πρέπει ο ραδιοφωνικός παραγωγός να είναι. Όχι, δεν θέλω. Τι γίνεται, παιδιά, τι κάνουμε, τι νέα. Η ώρα είναι 7 ακριβώς, Dan Karadan. Ξημερώνει μια μέρα που μπορεί να φαίνεται βροχερή και υγρή, αλλά.
6: Με την καλή έννοια.
5: Αλλά να ξέρετε ότι ο καιρός δεν θα είναι έτσι. Στη συνέχεια, πολύ ωραία πάσα. Μπράβο, Βαγγέλη, μια φορά και εσύ έκανες σωστά τη δουλειά σου. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
6: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
5: Γιατί χθες το βράδυ έριξε βρόχα, όχι αστεία. Αλλά σήμερα στην Αττική, στην αρχή της ημέρας, ενδέχεται να εκδηλώνονται. Α! Αναμένονται τοπικές βροχές το πρωί. Στην διάρκεια της ημέρας, της νύχτας θα σταματήσουν. Λοιπόν, το ξαναλέω γιατί το είπα λίγο περίεργα. Στην Αττική, στην αρχή της ημέρας, ενδέχεται να εκδηλωθούν τοπικές βροχές που κατά τη διάρκεια της νύχτας θα σταματήσουν. Πάλι θα βρέχει σήμερα, αφού δεν το δείχνει χθες, ρε φίλε. Για το υπόλοιπο της μέρας θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις. Μάλιστα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια ως βορειοδυτική με εντάσεις 3-5 μπουφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Τι μουργέλα είναι αυτός ο Μάιος, ρε φίλε, τι είναι αυτό το πράγμα. Χτες το βράδυ άκουγα κάτι γκράγκα γκρούγκα, γκράγκα γκρούγκα. Τι γίνεται να βρέχει τόσο πολύ? Έβρεχε τελικά. Παιδιά, πρέπει να κάνουμε κάτι με το βραδινό, πρέπει να κόψουμε το βραδινό. Δεν γίνεται αυτή η κατάσταση άλλο. Δεν πάει δηλαδή, δεν είναι θέμα καλοκαιριού. Έτσι κι αλλιώς δεν προλαβαίνω εγώ το καλοκαίρι να βγω εγώ στις παραλίες τώρα να είμαι fit. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πρέπει δηλαδή να είμαι, πώς το λένε, να μπορώ να χωράω στα ρούχα μου. Χθες έφαγα κοντοσούβλι κοτόπουλο το βράδυ. Αν έχεις το Θεό σου δηλαδή. Λες και ήταν, ξέρω εγώ, τι να σου πω, Τσικνοπέμπτη. Τηγανιτές πατάτες, πίτες, αυτά. Δεν ξέρω, τα κάνετε εσείς αυτά? Για στείλτε μου μηνύματα στο galaxy92.gr, στο live24. Πώς είστε, τι κάνετε, τι γίνεται, τι κέφια έχουμε μέσα της εβδομάδας. Σήμερα, αύριο είναι η Κωνσταντίνου και Ελένης. Έχουμε και πάρα πολύ κόσμο που γιορτάζει. Θα σας έχουν καλέσει και αύριο. Τι τραβάτε κι εσείς. Για τη συνέχεια, καλύτερη μουσική. Σίντι Λόπερ, Κούλιο, Μπελίντα Καρλάιλ, καλημέρα σε όλους. Galaxy 92. Α, δεν είπα ποιος στο μικρόφωνο. Στο μικρόφωνο, Βαγγέλης Χαρισόπουλος μέχρι τις 10.
7: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy 92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
8: Galaxy 92.

La Λούνα, Μπελίντα Καρλάιλ στον Galaxy 92. Να δούμε σήμερα τι μέρα είναι. Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών, Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα, Παγκόσμια ημέρα αυτοάνωσης και αυτοφλεγμονώδους αρθρίτιδας, Παγκόσμια ημέρα μέλισσας, Παγκόσμια ημέρα μετεωρολογίας. Μετρολογίας, συγγνώμη, όχι μετεωρολογίας. Τι είναι η μετρολογία, ρε φίλε? Γιορτάζουμε τα μέτρα. Υπογράφτηκε, λέει, στις 20 Μαΐου του 1875. Η συνθήκη του μέτρου. Η συνθήκη αυτή θέτει το πλαίσιο για την παγκόσμια συνεργασία στον τομέα της μετρολογίας. Βαρετό. Λοιπόν, γιορτάζει η Λιβύα. Χρόνια πολλά να πούμε στη Λιβύα. Σαν σήμερα το 1941 αρχίζει η μάχη της Κρήτης με την ρήψη Γερμανών αλεξιπτωτιστών για την κατάληψη της Μεγαλονήσου, ή αλλιώς επιχείρηση Ερμής. Έληξε με την πύριο νίκη της Γερμανίας. Ήταν ουσιαστικά το τελευταίο κάστρο της Ελλάδας που έπεσε. Και σαν σήμερα το 1978. Γίνεται κεντρό άνοιγμα του τότε Κωνσταντίνου Καραμαλή, του πρεσβύτερου, παίρνοντας τη Νέα Δημοκρατία τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ο οποίος αναλαμβάνει το Υπουργείο Συντονισμού. Θέλω να πω μια καλημέρα στον κόσμο. Σαν σήμερα μπήκα στη Νέα Δημοκρατία και ξέρετε όλοι πόσο καλά πήγε αυτό. Θα μου πεις γιατί ο Μητσοτάκης βγήκε πρωθυπουργός τουλάχιστον, γιατί άλλοι προσπαθούσαν και δεν έβγαιναν. Αυτά έγιναν σαν σήμερα στις 20 Μαΐου, τελεία. Λοιπόν, χτες έγινε, κάτσε, η Έφη λέει, μουσικάρισε, παρακαλώ να πεις για καλημέρα, λέει, στον Γιάννη Κάπα, στην Ελένη που γιορτάζει αύριο, από τη μαμά Έφη. Η μαμά Έφη σας στέλνει καλημέρες. Έγινε χαμός στη Βουλή χτες, πλακώθηκαν. Λογομάχησαν πολύ έντονα, εν πάση περιπτώσει, η Κωνσταντοπούλου με τη βουλευτή του ΚΚΕ, την κυρία Κομνινάκα, Μαρία Κομνινάκα. Τώρα θα πει κάποιος ότι πλακώτη, η λογομάχηση Κωνσταντοπούλου δεν είναι είδηση, αλλά από την άλλη δεν έβρισε η Κωνσταντοπούλου, η άλλη την είπε ξεφτυλισμένη. Ανακάλυψε, λέει, η Κωνσταντοπούλου επιχειρηματικές συναλλαγές του παππού του Φλωρίδη, του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με τον πατέρα του Γιώργου Λαμπρούλη, αν δεν κάνω λάθος είναι του ΚΚΕ, και συγγένειες του συζύγου Αθανασίου, της συζύγου Αθανασίου της Νέας Δημοκρατίας, με την βουλευτή του ΚΚΕ Μαρία Κομνινάκα, προκαλώντας το ξέσπασμα της βουλευτού του Κομμουνιστικού Κόμματος, η οποία είπε, την είπε, καλά είσαι τόσο ξεφτυλισμένη, τι πράγματα είναι αυτά, είσαι καλά? Και είπε η Κωνσταντοπούλου, μη με βρίζεις, συγκρατήσου. Ανήκουστα, δηλαδή, θα μου πεις γιατί ανήκουστα, πρώτη φορά συμβαίνουν. Ανήκουστα, ίσα ίσα. Δύσκολα τα πράγματα. Αυτό που συζητά, βέβαια, ο κόσμος δεν είναι τώρα ο καυγάς του Κωνσταντοπούλου. Είναι η μπόχα που υπήρχε χθες σε όλη την Αττική. Να σας πω την αλήθεια, εγώ όταν έφυγα από το σταθμό, επειδή φεύγω νωρίς, φεύγω 10 και κάτι από την Ηλιούπολη, δεν είχα καμία αίσθηση της μυρωδιάς. Αλλά από ό,τι έμαθα αργότερα κατά το μεσημεράκι, η μισή Αττική σχεδόν. Σίγουρα η Νότια Αττική, ο Πειραιάς, και έφτανε και λίγο μέχρι το κέντρο, βρωμούσε. Είχε μια έντονη οσμή αερίου, υγραερίου. Ο κόσμος πανικοβλήθηκε και ενώθηκαν κτίρια, δημαρχία, σχολεία. Και δεν ξέρω εσείς αν το μυρίσατε καθόλου. Αυτό δεν ακούει τώρα, βέβαια. Αλλά αν μυρίσατε, στείλτε μήνυμα στο Live24 που ήσασταν και αν μύριζε. Βέβαια τελικά δεν έχουν βρει ακόμα. Αυτό είναι το θέμα, ρε παιδί μου. Λες ότι έγινε όλη αυτή η ιστορία. Μύριζε γύρω, λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι, και κανείς δεν βρήκε τελικά τι είναι. Δηλαδή είναι, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, υγραέριο, είναι κάτι άλλο. Κάτι άκουγα σε ένα ραδιόφωνο που ανέλυε κάποιος και έλεγε ότι κάνουν, λέει, venting. Κάνανε venting σε κάποιο πλοίο, μάλλον τάνκερ. Venting είναι αυτό το διαδικασία καθαρισμού με αέρα. Και ήρθε όλη η μυρωδιά από εκεί και ήρθε στην ξηρά. Αυτό, λέει, είναι μια πιθανή αιτία. Λέει, λιμενική ή ναυτιλιακή δραστηριότητα, καύσιμα, λίματα, αλλά ακόμη και οργανική αποσύνθεση ή φυτοπλανκτών. Τώρα, μετά από όλη αυτή την ιστορία, καταρχάς, αν κάποιο τάνκερ έκανε αυτό το πράγμα, δεν θα έπρεπε να έχει βρεθεί ήδη, δεν θα έπρεπε να υπάρξει μια ανακοίνωση? Θα μου πεις, χαζί να κάνουν ανακοίνωση, μετά τους κυνηγάνε αυτούς. Δεν ξέρω. Ευτυχώς εγώ ήμουνα στην άλλη άκρη της Αττικής, δεν μύρισα τίποτα, αλλά εσείς φαντάζομαι πήρατε έτσι μια essence.

0: Όχι τίποτα άλλο, την ώρα που άρχισε να μυρίζει, ο κοιτούσε ένα τον άλλον. Του λέει, καλά, δεν τρέπεσε λίγο να μου. Τι έφαγε. Η Νεφέλη λέει ότι στο κέντρο, στο πανεπιστήμιο, βρωμούσε πολύ έντονα. Το κατάλαβε, λέει, πολύ πριν βγει η είδηση. Ναι, αυτό είναι το φοβερό, γιατί στην αρχή λέγανε, ρε παιδί μου, ότι μύριζε παραλιακά στη Νέα Σμύρνη, στην Καλυθέα πολύ. Νέο κόσμο εκεί, κεντρονότια δηλαδή, στις παραλιακές περιοχές του Πειραιά, πράγμα που σημαίνει ότι όντως αυτό κάπου ερχόταν από τη θάλασσα. Και εκείνο όμως που ξένησε περισσότερο είναι ότι μύριζε στο κέντρο, στο πανεπιστήμιο, στην περιοχή του πανεπιστημίου μάλλον, όπως μας επιβεβαιώνει εδώ η φίλη Νεφέλη. Να πούμε μια καλημέρα στα παιδιά που στέλνουν μηνύματα και ακούνε αυτή την ώρα και στέλνουν και στο Instagram, Βι Χαρισόπουλος, στην Ηλεάνα, στην Μαρκέλα, στο Μάνο, στον Μιχάλη, στον Χρήστο Απολάρισα, καλημέρα Χριστάρα. Λοιπόν, αυτά που λέτε, στείλτε, συνεχίστε να στέλνετε, αν μυρίσατε χθες, τώρα δεν ακούγεται και αυτό ωραίο τώρα, αν μυρίσατε χθες. Ξέρεις, κάπου κι εγώ ένιωσα εκτός των εξελίξεων, εγώ ήμουν εκείνη την ώρα στο Μαρκόπουλο και λέγανε, βέβαια αισθανόμουν και πάρα πολύ ασφαλής, γιατί όταν ακούσω ότι μυρίζει όλη η Αττική και φοβούνται μήπως είναι υγραέριο, λες Παναγία μου, λες τώρα γίνει καμιά έκρηξη, χτύπα ξύλο. Μεγάλος άνθρωπος, χτύπα ξύλο, θα πάθουμε τίποτα. Λοιπόν, αυτά με την μπόχα, παιδιά. Ελπίζω να μην συνεχιστεί και να βρούνε και τι ήταν. Αν και τώρα είναι πολύ δύσκολο, σιγά μην βρούνε τώρα που έχει φύγει κιόλας. Στα εξωτερικά, ο Τραμπ πάλι αρχίζει να απειλεί το Ιράν. Σε πιάνει μια ιδέα με αυτό το πράγμα. Κούρασε πάρα πολύ. Θα τελειώσουμε, λέει, τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Ρε, δεν κοιτάς να. Άντε, μην πω τώρα καμιά κουβέντα. Πάψω μαλλιά. Θα τελειώσουμε τον πόλεμο πολύ γρήγορα. Θα καταρρύψουμε, λέει, και άλλα F-35, απαντάει η Τεχεράνη. Τι να κάνει η Τεχεράνη, αφού τους επιτίθεται ο άλλος. Αυτός ξεκίνησε ένα πόλεμο τώρα, ποιος ξέρει γιατί, για τον Έπστιν ξεκίνησε. Για να ανεβάσει το πετρέλαιο, δεν ξέρω τι ξεκίνησε και εμείς ταλαιπωρούμαστε, ας πούμε, από πίσω. Αυτά, παιδιά, αυτή είναι η επικαιρότητα σήμερα. Βρώμα και δυσοδεία. Κυριολεκτικά και μεταφορικά, να το διευκρινίσω.
1: Galaxy 92.
0: Και εδώ ένας φίλος λέει, στην Κάνικο μύριζε. Καλά, στην Κάνικο μυρίζει έτσι κι αλλιώς. Συνήθως. Αλλά κατάλαβα τι εννοείς.

0: Galaxy 92.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Διερωτάμενοι για τον τελικό, James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Πού, τάπα από τον Βεϊνόγλου, επίσης πετάει στον Έλιτς, Έλιτς. Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα, ο Ράφα, Ράφα, σήκω την καρφώνη, 69, 69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
4: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
6: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
7: Τι πάθατε, είστε καλά?
8: Ο καναπές.
7: Τι ο καναπές?
8: Δεν είναι Chesterfield.
7: Είναι η μάζινα μπλε.
9: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
10: Ακούτε Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Καλημέρα να πούμε σε όλους. Κάνει λίγο ψυχρούλα έξω, αλλά... θα κάνει και συνέχεια από ό,τι φαίνεται τελικά. Αλλά θα φτιάξει, όχι θα φτιάξει, δεν θα είναι τόσο χάλια. Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως για την ιστορία με τον Τραμπ και το πετρέλαιο και πώς, και τον πόλεμο και όλα αυτά. Και έχουν τρελαθεί και οι Αμερικάνοι, δεν έχουν τρελαθεί μόνο οι Έλληνες με τις τιμές της βενζίνης, που τώρα βλέπα ερχόμενος 2 ευρώ και 10. Και λέω, μας φαίνεται normal. Και λέγαμε στην αρχή του πολέμου, λέγαμε πλησιάζει τα 2 ευρώ. Και τώρα λες, είναι αυτό το ψυχολογικό όριο, ρε παιδί μου, που λες, ξέρω, το συνηθίζεις, μετά λες 2.10, εντάξει, 2.20, εντάξει, 2.30, 2.30, ενώ πριν ήταν 1.98, 1.97. Λοιπόν, και οι Αμερικανοί έχουν τρελαθεί και τώρα κάνουν μετακινήσεις, λέει, με έξυπνες λύσεις. Τώρα, αν έξυπνη λύση είναι αυτό που έκανε ένας Αμερικάνος, που πήρε τη μηχανή, όχι τη μηχανή, το πώς λέγεται αυτό το πλυντηρίου μέσα, το κινητήρα ενός πλυντηρίου υψηλής πίεσης, τον εγκατέστησε σε ένα χαλασμένο ροζ παιδικό ηλεκτροκίνητο όχημα της Barbie. Επαναλαμβάνω, της Barbie. Με το οποίο μετακινείται προς το σούπερ μάρκετ φορώντας κράνος και με τα γόνατα ψηλά. Αυτός τώρα δηλαδή δεν του πιάνουν τα γέλια που κυκλοφορεί. Αυτός είναι μάστορας βέβαια. Προφανώς το κάνει και λίγο για να διαφημιστεί σε κάνα social. Ο Μαλί Χάιτάουερ από την Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών, έτσι αντιμετωπίζει ψηλές τιμές βενζίνης. Παιδιά, έτσι θα καταντήσουμε όλοι, θα κυκλοφορούμε με σπιτάκια της Μπάρμπι, με ροδάκια. Τώρα θα μου πεις, υπάρχουν και τα πατίνια για τους ενήλικες, γιατί απαγορεύτηκαν για τους ανήλικους. Οπότε θα κυκλοφορούμε με σπιτάκια της Μπάρμπι, με σπιτάκια Playmobil, με τέτοια θα κυκλοφορούμε στο τέλος. Το ότι απαγορεύτηκαν τα παθήνια δεν είναι, έχει και το αστείο του που είναι λίγο σαν να, ρε παιδί μου, ξέρεις, φιλαράκι, έχεις κανένα πατίνι. Θέλω να πάω από Περιστέρι να κατέβω, να ανέβω Πετρούπολη.

0: Καλημέρα και στον Νίκο, ο οποίος δείχνει το πρώτο πινελίκι της ημέρας γιατί χάλασε το παπάκι και πρέπει να παίρνει το αυτοκίνητο. Καλημέρα και στη Στέλλα, η οποία ρίχνει και αυτή το πρώτο πινελίκι της ημέρας διότι έχει ο μικρός εξετάσεις και έχει τρελαθεί στο διάβασμα. Ρε εσείς, να σας πω κάτι. Το καταλαβαίνω να βοηθάτε τα παιδιά σας, αλλά είμαι από μια γενιά που οι γονείς μας δεν πολύ ασχολούνταν. Κυρίως γιατί δεν ξέρανε. Δηλαδή, οι δικοί μου γονείς με το ζόρι τελείωσαν το δημοτικό. Η μάνα μου δεν έχει τελειώσει καν δημοτικό. Τι να κάτσει να με διαβάσει. Εγώ πρέπει να τη διαβάσω. Παρ' όλα αυτά, θέλω να πω, προχωρήσαμε. Αυτό το πράγμα που είστε πάνω από τα παιδιά σας και τα διαβάζετε συνέχεια, μήπως είναι και κακό τελικά. Μήπως πρέπει και το παιδί να πάρει μια πρωτοβουλία, να κάτσει λίγο να στρωθεί μόνο του. Έχει τρεις καθηγητές για κάθε μάθημα, ένα γονιό του που τον κυνηγάει. Δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο περίεργο, λίγο υπερβολικό μάλλον. Συνεχίζουμε στο ίδιο θέμα που λέγαμε για τα πετρέλαια. Αυτός κυκλοφορεί με την Barbie. Εδώ λέει δημιουργός περιεχομένου, δηλαδή άεργη ουσιαστικά. Daphne Flores από το Silverdale της Washington περιορίζει πλέον τις διαδρομές της κοντά στο σπίτι της και χρησιμοποιεί δημόσια συγκοινωνία στη διάρκεια παραμονών της στο Los Angeles. Τώρα να είσαι στο Los Angeles και να κυκλοφορείς, ας πούμε, να μην μπορείς, να παίρνεις λεωφορεία μόνο, Η πλήρωση, λέει, το γέμισμα του δικού της αυτοκινήτου κοστίζει πλέον τουλάχιστον $95, δηλαδή 90 ευρώ για 70 λίτρα καυσίμου, οπότε περιορίζει τις μετακινήσεις σε 5 μίλια. Συγγνώμη, αυτή πληρώνει, γεμίζει με 90 ευρώ και έχει παράπονο. Θα μου πεις εμείς γιατί γεμίζουμε, πόσο γεμίζετε εσείς? Εγώ γέμιζα με 75, τώρα έχω πάρει ένα ενοικιαζόμενο, δεν το έχω γεμίσει ακόμα. Αλλά παιδιά, να σας πω κάτι που είναι μια σκληρή αλήθεια, αλλά πρέπει να τη δεχτούμε. Τα καύσιμα ποτέ δεν είναι αρκετά ακριβά μέχρι να σε κάνουν στο σημείο, να φτάσεις στο σημείο να παίρνεις μέσα μεταφοράς. Τότε μπορείς να πεις ότι είναι ακριβά. Να πεις ότι έχω αυτοκίνητο, το παράτησα στο σπίτι γιατί δεν συμφέρει και παίρνω το μετρό. Και το μετρό είναι μια μεγάλη, μια πονεμένη ιστορία την οποία σας την έχω αναλύσει κατά καιρούς σε όλη αυτή την περιπέτεια που περνάω από τον Νοέμβριο που χάλασε το αμάξι και μετά μέχρι τον Μάρτιο, τον Απρίλιο που το απέσυρα οριστικά. Είναι μια, πώς το λένε, πονεμένη ιστορία. Μια καλή λύση που την είχα κάνει κάποτε και η οποία είναι και πολύ καλή προς το περιβάλλον και καλή για όλους και καλή για τον οργανισμό, για να κινείσαι και λίγο, μην στον κανάπε όλη την ώρα σαν χλαπάτσας. Είναι να κάνετε το εξής: μια φορά την εβδομάδα, μία φορά, μια συγκεκριμένη μέρα, Τετάρτη, Τρίτη, όποτε σε βολεύει, να μην παίρνεις αυτοκίνητο και να παίρνεις τα μέσα μεταφοράς. Εγώ το ονόμαζα ημέρα χωρίς αμάξι και πήγαινα κανονικά με το λεωφορείο. Ξεκινούσα το σπίτι, έπαιρνα ένα λεωφορείο, κατέβαινα, έπαιρνα δεύτερο λεωφορείο και πήγαινα στη δουλειά. Και να σου πω κάτι: δεν είναι και τίποτα φοβερό. Θέλω να πω. Το κάναμε για χρόνια κάποτε. Απλά έχουμε βολευτεί πάρα πολύ με τα μάξι. Θέλουμε το ραδιοφωνάκι μας και καλά κάνετε, γιατί αλλιώς, ναι, θα χάσουμε κι εμείς. Θέλουμε το ραδιοφωνάκι μας, θέλουμε τη ζέστη μας, θέλουμε τη δροσιά μας. Δεν θέλουμε την μπόχα στο μετρό. Έχουμε καλομάθει τώρα, κακά τα ψέματα.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
0: Και μια που πήγαμε σε 7.30 και λέμε για κίνηση και μετακίνηση.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Πάμε τι γίνεται στους δρόμους. Ωραίες πάσες δίνω σήμερα στον εαυτό μου. Το έχω ξανακάνει αυτό. Μπράβο. Λοιπόν, αυτή την ώρα, παιδιά, ο Κηφισός είναι ήδη επιβαρημένος στο γνωστό κομματάκι. Αυτό το εκνευριστικό κομμάτι μεταξύ Λεωφόρου Αθηνών και Αττικής Οδού. Η Αττική Οδός κολλάει και στα δύο ρεύματα από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας προς το αεροδρόμιο και από την Λεωφόρο Ηρακλείου προς την Ελευσίνα. Βέβαια, το ρεύμα προς αεροδρόμιο δεν είναι καλό, έχει πυκνή ροή μέχρι το δαχτυλίδι. Η Κηφισίας θα σας δυσκολέψει σε διάφορα σημεία, στην άνοδο κυρίως λίγο πριν τα Σίδερα Χαλανδρίου και στην κάθοδο κυρίως το ύψος της Κατεχάκη. Η κάθοδος Μεσογείων είναι πολύ δύσκολη, η Αλίμου Κατεχάκη είναι δύσκολη, η άνοδος της Βενιζέλου Πολιούπολη είναι πολύ δύσκολη. Και εκεί είναι, και έχουμε και στην άνοδο της παραλιακής πυκνή ροή. Καλή είναι η Συγκρού μέχρι Νέο Κόσμο, η Πειραιός, και στο κέντρο να σας πω ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα σε Βασιλείος Κωνσταντίνου Αρδιτού και στη Βασιλή Σοφίας στο ύψος που πάει προς Χίλτον και όχι προς Σύνταγμα. Βλέπετε, ενώ τώρα θα έχεις πάρει το μετρό, θα έχεις κάνει και γνωριμίες, λέμε τώρα. Βαγγέλη, για το θέμα που λέγαμε πριν για τη μυρωδιά, λέει στα νότια. Προσωπικά εγώ το μεσημέρι στη Νέα Σμύρνη δεν μύριζα τίποτα απολύτως. Ίσα-ίσα μου μύριζαν λουλούδια. Και γύρω-γύρω μέλισσες που λένε. Sorry. Ρε εσύ εδώ λεύρο μου κοπούς όλη Νέα Σμύρνη και εσύ μύριζες για σεμί. Τι ωραία, τι ρομαντικός άνθρωπος. Πού κυκλοφορούσες και μύριζε για σεμί στη Νέα Σμύρνη? Και η νύχτα μυρίζει για σεμί που έλεγε ο Δαμαντίδης.

0: Τι ωραίο τραγούδι, Κυριακή μου, έχεις πάρα πολύ δίκιο. Ο φίλος μας που μύριζε λουλούδια την ώρα που όλη η Αττική βρωμούσε ήταν στο Άλσος της Νέας Μύρνης. Γι' αυτό ρε φίλε μύρισε λουλούδια, στο Άλσος. Δηλαδή λογικό δεν είναι. Καλημέρα Κοτσαρίκο. Κοτσαρίκο! Σήκω ξύπνα! Γρήγορα! Γιατί θέλει να ξυπνήσει, λέει, δεν. Από τις 7 λέει, σ' ακούω και δεν μπορώ να σηκωθώ. Κοτσαρίκο, έχει χαλαρώσει το πράγμα. Βλέπω στο Κουρσεβέλ, να πούμε, και στο Σαμονή που ήσουνα, στις 5 ώρα ήσουνα πίκο. Εκεί πέρα δεν είχε. Στην Ελλάδα έχει χαλαρώσει λίγο. Λοιπόν, καλημέρα. Αυτός λέει δίκιο. Καλημέρα. Αυτό με τα μέσα μεταφοράς που είπες, λέει, μου έκανε λίγο άδωνη. Η βενζίνη, λέει, θα είναι αρκετά ακριβή όταν θα πηγαίνουμε, λέει, με τα μέσα. Ελπίζω να μην σε ακούει και του δίνεις ιδέες. Θέλω να πω μια καλημέρα στον κόσμο. Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά, δηλαδή, και σήμερα εδώ. Αφού με βόλαξε ο κύριος Κοντά, δεν πέρα να μας έχω γραφτεί. Τι? Θέλω να πω στον κύριο, πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα του αυτή που λέει ότι πραγματικά ο κόσμος, η βενζίνη δεν είναι ποτέ αρκετά ακριβή αν συνεχίζει να παίρνει αυτοκίνητο. Αν ήταν ακριβή η βενζίνη, δεν θα παίρνει αυτοκίνητο, θα παίρνει μέσα. Θα πήγαινε στο τρόλεϊ, πολύ ωραίο το τρόλεϊ έχει μέσα. Σε πάει από το παλιό φάληρο, μυρίζει και λίγο αυτή την μπόχα που έχει, που βρωμοκοπάει η Αττική, που εκείνο που είχε χθες το αέριο, το μυρίζει ωραία στο τρόλεϊ. Πήγαινε το τρόλεϊ αργά, με τον κλιματισμό του, πολύ δυνατό κλιματισμό μέσα, η ρόγα γίνεται κάγκελο. Παιδιά, όντως το τρόλεϊ έχει τον καλύτερο κλιματισμό. Άμα πεις μέσα, θες μπουφάν. Κύριε Υπουργέ, πιστεύετε ότι η κυβέρνηση θα βοηθήσει και άλλο τα καύσιμα? Έχουμε δώσει στο Fuel Pass, τι άλλο θέλει να δώσουμε αυτοκίνητο τζάμπα. Πραγματικά δηλαδή. Έχουμε δώσει και κίνητρα, πάρτε αυτοκίνητο, τι στο διάλογο.
1: Πήγα σε μια έκθεση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Σχιζοφρένεια κανονική. Πήγα σε μια έκθεση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων το Σαββατοκύριακο, σα το είπα χθε. Μπα και πάρω καμιά ιδέα. Και είχε, παιδιά, κάτι ηλεκτρικά αυτοκίνητα τα οποία ήταν σαν κουβάδες, τα οποία είναι ιταλικά, ρώτησα. Είχαμε δει κάτι ινδικής καταγωγής, προέλευσης, συγγνώμη, καταγωγής. Πριν από χρόνια είχαν βγει κάτι ινδικά που ήταν λίγο σαν, πώς να σου πω, σαν τρίγωνοι κουβάδες. Και τώρα έχουν βγει κάτι ιταλικά τα οποία ανοίγεις την πόρτα από μπροστά, μπαίνεις μέσα, είσαι εσύ, δηλαδή πιο μικρό από smart, ρε παιδί μου, να σου πω. Άλλο πράγμα, δηλαδή εντελώς από ταινία επιστημονικής φαντασίας. Και το οποίο για να ανοίξει, που έχει πολύ πλάκα το πώς ανοίγει η πόρτα για να βγεις. Γιατί βγαίνεις από μπροστά, δεν βγαίνεις από πλάγια. Τώρα βέβαια αυτά δεν ξέρω από άποψη ασφάλειας κατά πόσο είναι, σε προστατεύουν εν πάση περιπτώσει. Σίγουρα όμως είναι ηλεκτρικά, δεν έχουν κατανάλωση. Βέβαια και ο ηλεκτρισμός για να παραχθεί, κάπως πρέπει, κάπως δηλαδή χρειάζεται ενέργεια. Δεν γίνεται ηλεκτρισμός, δεν έχετε ουρανοκατέβατος. Το είπα. Λοιπόν, δεν ξέρω, δίνω λύσεις και εγώ προσπαθώ να μην κυκλοφορούμε με σπιτάκια Μπάρμπι. Α, και γιατί όχι.
2: Okay. 24 ώρες την ημέρα. Forever Jane. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
3: Galaxy 92.
4: Amazing music.
5: Galaxy 92.

0: Καλέ, πώς τελειώνεις έτσι. Κάνε λίγο έτσι ένα fade out. Ένα... Ειδοποία, ρε, εσύ. Πώς... Καραβάγκο. Καραβάγκο, ειδοποία. Για όσους ενδιαφέρεται να πάτε στην Ταϊλάνδη. Ναι, αυτή είναι η δισογραφία σήμερα. Φαντάσου, φτάσαμε αυτό το σημείο. Να σας λέω για την Ταϊλάνδη. Η Ταϊλάνδη, λέει, περιορίζει σε 30 μέρες την παραμονή τουριστών χωρίς βίζα. Αφορά και την Ελλάδα το μέτρο. Δεν ξέρω, πάνε αρκετοί στην Ταϊλάνδη πάντως. Κάτι θα βρίσκεται εκεί, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, και γίνεται σάλλο στην Πορτογαλία από την αύξηση των θηριανών ανθρώπων που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα και πηγαίνουν, λέει, στους κτηνίατρους να τους εξετάσουν. Πηγαίνουν, λέει, στην Πορτογαλία άνθρωποι ντυμένοι ζώα και πηγαίνουν εκεί πέρα σαν σκύλοι, σαν γάτες και πάνε στον κτηνίατρο, δεν πάνε σε κανονικό γιατρό. Άκου τώρα εδώ, αν είναι δυνατόν. Στη δήλωση του κτηνιατρικού συλλόγου, λέει, δίνονται μεταξύ άλλων και οι γραμμές οι οποίες θα πρέπει να ακολουθηθούν από τους κτηνιάτρους σε περίπτωση που τους επισκεφτεί κάποιος θηριανός. Τους λένε και θηριανούς, έχουν όρο. Σε ποια γλώσσα θα πρέπει και να κοινωνήσουν μαζί τους. Δηλαδή, μπαίνει ο άλλος μέσα τώρα και αντί να πει, ξέρω εγώ, γιατρέ, γεια σας, έχω ένα κενό πονό, λέει. Οπότε, πώς πρέπει να μιλήσει ο γιατρός, να αρχίσει τα σκυλίστικα, ας πούμε, τα γαυγίστικα. Μετά την εμφάνιση, έστω και σποραδικά, στην Πορτογαλία ανθρώπων που ισχυρίζονται ότι ταυτίζονται με ορισμένα ζώα, ειδικά στην Πορτογαλία, υιοθετώντας γλώσσα συμπεριφοράς ή ρόλους που σχετίζονται με αυτά τα ζώα και που διεκδικούν κτηνιατρικές υπηρεσίες όπως ως θηριάνθρωποι, σου λέει: εγώ θεωρώ τον εαυτό μου ζώο. Είμαι. Πώς έλεγε ο άλλος που έβγαινε στην τηλεόραση και έλεγε: είμαι άλογο, άλογο, άλογο, άλογο, είμαι άλογο, άλογο, άλογο, είμαι άλογο. Και έλεγε ο άλλος: φίλε, ωραίος, πες το, τι τραγούδι θες να ακούσεις. Είμαι άλογο, άλογο, άλογο. Και έπαιρνε και στον Τζουκαλά μετά τηλέφωνο. Αυτό είναι άλογα. Αυτοπροσδιορίζονται ως άλογα. Έχουμε τρελαθεί, κυρία μου, δεν πάμε καλά. Και λέει, η πορτογαλική νομοθεσία αναγνωρίζει και προστατεύει ρητά ορισμένες διαστάσεις της προσωπικής ταυτότητας. Για παράδειγμα, το δικαίωμα αυτοδιάθεσης της ταυτότητας και της έκφρασης φύλου, μπορείς να πεις, παιδί μου, εγώ μπορεί να γεννήθηκα άντρας, νιώθω γυναίκα ή νιώθω non-binary. Δεν νιώθω τίποτα ή δεν νιώθω μία άντρας, μία γυναίκα. Αλλά, λέει η νομοθεσία, δεν προβλέπει ούτε προστατεύει κανένα νομικό καθεστώς ταυτότητα ζώου ενός ατόμου. Το άτομο που αυτοπροσδιορίζεται ως ζώο, λέει ο κτηνιατρικός σύλλογος, συνεχίζει για τους σκοπούς του νόμου να είναι άνθρωπος. Ο κτηνίατρος, όταν αντιμετωπίζει έναν θηριάνθρωπο, ρε φίλε, λέει, πραγματικά, θα πρέπει να αρνείται να εκτελεί πράξεις διάγνωσης, συνταγογράφησης και θεραπείας ασθενειών. Δηλαδή, αν εσύ πας ντυμένος σκύλος στον κτηνίατρο, απαγορεύεται ο κτηνίατρος να σου βρει καλαζάρ, ας πούμε. Έτσι λέγεται, καλαζάρ, δεν λέγεται αυτό. Λοιπόν, φαντάσου τον άλλον τώρα, ναι, γεια σας. Νιάου. Ναι, γεια σας, πώς λέγεστε. Νιάου, νιάου, νιάου, νιάου. Και ο κτηνίατρος. Όλοι οι κτηνίατροι θα πάνε στον ψυχίατρο, κυρία μου.
1: Galaxy 92.
0: Ρε που φτάσαμε. Εσείς αν πηγαίνατε στον κτηνίατρο ως ζώο, ως τι ζώο θα πηγαίνατε? Για γράψτε μου εδώ στο Live 24. Πες ότι έχεις μια επιλογή να γίνεις ζώο. Ποιο ζώο θα επέλεγες?

Κάποτε θεωρούνταν υποτιμητικό να λένε ότι είναι, κάποιοι ηθοποιοί είναι δημοφιλείς στην Ιαπωνία, γιατί ήταν, ρε παιδί μου, σαν αυτοί που είχαν τελειώσει την καριέρα τους και τους πέραν για διαφημίσεις στην Ιαπωνία, αλλά τώρα δεν είναι πλέον. Big in Japan από τους Alphaville, τους Γερμανούς Alphaville. Καλημέρα, Βαγγέλη, με την κεφαλή μουσική σου. Δεν ξέρω τι εννοείς. Μάριος από Νέο Φάληρο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Χθες το Φάληρο, ένας θεός ξέρει τι μυρίζαμε. Το βαπόρι από το Σαρονικό ήρθε με αέρα νοτιοδυτικό. Φαντάζεσαι να μύριζε το άλλο. Και τώρα που το πιάσαμε το θέμα, μάλλον θα το πιάσουμε μετά, γιατί. Όχι, θα το πιάσουμε τώρα. Λοιπόν, τώρα τελευταία όλα τα πάρκα της Αθήνας δεν μυρίζουν μπάφο. Ε, δεν θα σε έχει τύχει και εσάς. Συγγνώμη τώρα για την έκφραση, το. Τι να πω, να μυρίζει. Χασίς. Είναι καλύτερο. Παιδιά, δεν υπάρχει πάρκο στην Αθήνα, πλατεία που να περνάς και να μην βρωμοκοπάει μπάφο το βράδυ. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Θα μου πεις. Μπορεί να θέλω να κάτσω, ρε παιδί μου. Δεν θέλω να μυρίζει μπάφο εκεί. Θα μου πεις γιατί να κάτσεις τώρα βραδιάτικα στο πάρκο. Σωστό και αυτό. Για να κάνεις μπάφο. Μα δεν υπάρχει, λέω, μη περνάς όχι από μέσα, απ' έξω, ρε παιδί μου. Πέρα στο δρόμο. Και μαστουρώνεις με τη μία. Είναι. Πώς έλεγε ο άλλος, και καπνίζανε σαν τις άβρες. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο θέμα των θηριάνθρωπων. Το φαινόμενο, λέμε για αυτούς που ντύνονται ζώα και νομίζουν ότι είναι ζώα. Δηλαδή το υιοθετούν. Στην Πορτογαλία ειδικά λέγουν φαινόμενο. Τέτοιο πάνω στους γιατρούς, πάνω στους κτηνιάτρους. Το φαινόμενο των θηριάνθρωπων. Και εδώ είναι το ερώτημα τώρα. Ο κτηνίατρος σε χρεώνει ως άνθρωπο ή ως ζώο? Γιατί το ζώο δεν πληρώνει, θα μου πεις. Πληρώνει ο ιδιοκτήτης του. Αλλά εκεί ως τι σε εξετάζει? Σε εξετάζει ως ζώο, άρα πρέπει να πληρώσει ο ιδιοκτήτης για το ζώο, ή πρέπει να σε εξετάσει ως άνθρωπο? Αν και νομίζω και οι κτηνίατροι παίρνουν πολλά, δεν ξέρω. Το φαινόμενο των Therians, λέει, απέκτησε φήμη μέσω της ανάρτησης, βέβαια, και κοινωνοποίησης βίντεο στο κοινωνικά δίκτυα, ιδίως στο TikTok. Σε αυτά απεικονίζονται τα μέλη της κοινότητας να φορούν. Καταρχάς, γιατί τα λέμε κοινότητα? Τι είναι κοινότητα? Δηλαδή μαζεύονται και ψηφίζουν και οι σκύλοι και οι γάτες. Απεικονίζονται τα μέλη της κοινότητας να φοράνε μάσκες, ουρές, μουστάκια και οτιδήποτε άλλο θα τους κάνει να μοιάζουν όσο το δυνατόν περισσότερο με ζώα. Κανονικό καρναβάλι δηλαδή. Μιλάμε το καρναβάλι, το έχουμε κάνει φυσιολογικό. Οι θηριάνθρωποι αυτοπροσδιορίζονται ως σκύλοι, γάτες, αλεπούδες, αρκούδες, μεταξύ άλλων. Λογικό. Οι θηριάνθρωποι αυτοπροσδιορίζονται ως σκύλοι, γάτες, αλεπούδες, αρκούδες.

0: δώσουμε η βλαπτική συνέπεια των social. Αν δεν υπήρχαν τα social, όλο αυτό δεν θα είχε γίνει μόδα. Δηλαδή, εντάξει, για να το κάνεις προφανώς και το έχεις, την πετριά που λέμε. Αλλά άμα δεν δεις κάποιον να το κάνει, δεν το κάνεις από μόνος σου. Ενώ αυτό το κάνουν, το δείχνουν, ανεβάζουν, χαίρονται. Να βάλω στο TikTok να δω κανένα θύρι, αν λες να ντυθώ κι εγώ, γιατί όχι. Μόδα είναι.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
0: Ναι, η Ρούλα λέει, εγώ λέει, η Ρούλα από Πειραιά, ενώ εγώ λέει θα ήμουν γάτα, έλα ρε. Γάτα Ρούλα. Είναι γάτα που λένε, κοντός με την γραβάτα.

Μαρία από Θεσσαλονίκη λέει: θα ήμουν, λέει, κανένα φίδι, καμιά σμέρνα, καμιά ίαινα. Γλυκούλα πρωί-πρωί. Η Λένα λέει: εννοείται θα ήμουν, λέει, γάτα, ζεν. Τι θα ήμουν, σκύλος, φέρε μπαλάκι να σε τροβολογάνε από εδώ από εκεί, άσερε φίλε. Δικιά μου είσαι εσύ.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισα σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω. Αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
2: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Ρεϊζίδης. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Ρεϊζίδης. Όνομα εμπιστοσύνης.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
5: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησέ μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
6: Galaxy 92.

0: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε, η ώρα είναι 8 και 5, είστε στο Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο, σε αυτή την πρωινή λέλαπα. Η ραδιοφωνική πρωινή λέλαπα στο Galaxy. Πώς είστε, τι μου κάνετε, στείλτε μήνυμα στο galaxy92.gr και μας ακούτε και από εκεί για να μπείτε και στο Instagram του σταθμού Galaxy92FM να μας κάνετε follow, να βλέπετε τους διαγωνισμούς μας, να βλέπετε εμάς. Τους παραγωγούς του σταθμού και βεβαίως να μαθαίνετε οτιδήποτε τρέχει εδώ στον Galaxy. Τίποτα τρέχει, κάτσε καλά που το θυμήθηκα να το πάρω αυτό. Λοιπόν, μηνύματα στο Galaxy92.gr. Πάμε και πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο με τον καιρό, γιατί τα πράγματα είναι σοβαρά πλέον.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Εντάξει, μην τρομάζετε τώρα, είπα σοβαρά πλέον. Εννοώ. Στην Αττική, λέει, στην αρχή της ημέρας ενδέχεται να εκδηλώνονται τοπικές βροχές που κατά τη διάρκεια της νύχτας θα σταματήσουν. Δεν καταλαβαίνω, θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα. Για το υπόλοιπο της μέρας θα επικρατήσουν, λέει, λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως βορειοδυτική με τάσεις 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Εδώ αυτό που κάνω εγώ καμιά φορά, μπαίνω μέσα στο Google, να σου πω την αλήθεια τώρα για να μην κοροϊδευόμαστε κιόλας. Αυτό είναι μια πρόβλεψη από το Μετεό. Μερικές φορές όταν έτσι έχω αυτή την απορία, μπαίνω μέσα στο Google και βάζω καιρός Αθήνα. Και βάζω και βλέπω εδώ πέρα ότι έχει ήλιο με συννεφιά. Δεν βλέπω βροχή πουθενά. Τι μας λέει? Τετάρτη σήμερα. Πάντως, παιδιά, να σας πω κάτι που δεν σας αρέσει καθόλου όμως. Βλέπω τις επόμενες μέρες ότι θα βρέχει για μια εβδομάδα. Δίνει βροχή και Πέμπτη και Παρασκευή και Σάββατο με πτώση θερμοκρασίας. Και Κυριακή και Δευτέρα και Τρίτη και Τετάρτη και Πέμπτη. Και... Έλεος ρε φίλε Μάιε, δηλαδή μας έχεις πάει να μην πω πώς. Τι πράγμα είναι αυτό με αυτό τον καιρό, δηλαδή. Έλεος και βροχή και μπόχα. Τι άλλο θα ζήσουμε? Έχουμε αφρικανική σκόνη. Μπόχα που δεν ξέρουμε από πού μας ήρθε. Έφαγε κανείς φασολάδα? Είναι υγραέριο? Είναι φυσικό αέριο? Μας ρίχνουν χημικά? Μας αερίζουν? Τέρμα, δεν θα λένε πλέον μας ψεκάζουν που λέγανε οι ψεκασμένοι. Τώρα θα έχουμε τους αερισμένους. Θα λένε μας αερίζουν. Μας ρίχνουν αέρια για να μπούμε στο πνεύμα της νέας τάξης. Τέρμα, τελειώσαν το ψέκασμα πάνω. Γι' αυτό θα ψεκάζουν τώρα. Θα μας τα ρίχνουν έτσι. Εν τω μεταξύ είναι και πιο φοβερό. Είναι πιο τρομακτικό γιατί. Ρε παιδί μου, πες ότι χτύπα ξύλο, γίνεται μια φωτιά, υπάρχει μια καταστροφή. Τι βλέπεις? Ξέρεις τι είναι? Με την μπόχα, δεν ξέρεις τι είναι, ψάχνεις να βρεις. Είναι λίγο σαν θρίλερ. Λέμε για τη χθεσινή μπόχα, δεν μυρίζει σήμερα, έτσι μην τρομάζετε. Στον Πειραιά, λέει, δεν βρέχει, αλλά έχει συννεφιά. Συννεφιά έχει παντού, αδερφέ. Συννεφιά έχει παντού. Αυτό είναι το θέμα, μεταφορικά και κυριολεκτικά, για να το φέρω έτσι λίγο στα. Και να πω και έτσι και ένα πολιτικό σχόλιο. Επίσης, έχουμε και σεισμό. Τι θα γίνει πραγματικά, δηλαδή? Μπορείτε να μας αφήσετε λίγο στην ησυχία μας μια μέρα? Είχαμε σεισμό το πρωί κοντά στην Ύδρα. Μικρά, λίγα πράγματα, 3,4 ρίχτερ. Και εκεί να μείνουνε. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στο θαλάσσιο χώρο 5 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Ύδρας. Βορειοδυτικά της Ύδρας, δηλαδή, προς Σαρονικό. Εντάξει, έχω γίνει σαν τις γριές. Βαράω ξύλο κάθε φορά που λέω κάτι άσχημο. Χτυπάω ξύλο, λες και είμαι η Μπάμπο.
1: Galaxy 92.
0: Που εδώ που τα λέμε σε ηλικία δεν είναι υστερό πολύ, αλλά λέμε τώρα. Πες τα, ρε Λένι. Πες τα.

0: Γεια σου ρε δώρα από Κηφισιά. Νεότατος ακούγεσαι, λέει. Σε ευχαριστώ, αλλά μη σε παραπλανά η φωνή. Να ξέρετε, η φωνή είναι πολύ παραπλανητική. Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Μείνετε εδώ γιατί σε λίγο θα σας δώσω πίτσες. Θα σας δώσω δωρεάν πίτσες από την Pizza Fan. Να χορτάσετε, να ευχαριστηθείτε. Και περνάμε σε μικρή διαφημιστική αναφορά. Το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών Ριζάρι 2 διοργανώνεται το πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας οι οποίοι μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν ένα πλήρες πρόγραμμα για όλες τις σύγχρονες τάσεις στον κόσμο της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Ώρες εκδήλωση Σάββατο 1 με 9, Κυριακή 9.30 με 6. Δηλώστε συμμετοχή στο www.pef, δηλαδή. Παύλα, πάρα τον μπερδεύω. www.pefpavlaforum.gr. Διοργάνωσε Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ. Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου, να είστε όλοι εκεί. Η Σοφία λέει: θα κάνεις παραστάσεις το καλοκαίρι. Θα κάνω, Σοφία μου. Απλά δεν έχω οργανώσει τίποτα. Το καλοκαίρι γενικώς δεν είμαι πολύ οργανωτικός. Το χειμώνα είμαι λίγο πιο. Εσύ πού είσαι, πού ακούς, για να ξέρω έτσι να. Να δω αν, να σου πω αν μπορεί να έρθω εκεί που είσαι, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτά με την πόχα τα είπαμε. Γενικώς η επικαιρότητα είναι λίγο σήμερα βαρετή. Δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο. Ο Κωνσταντοπούλου, εντάξει, πλακώθηκε με την Κομνηνάκα. Στην πολιτική έχουμε αύριο τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη. Θα μάθουμε και το όνομα, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει, λέει, το επιτελείο της μιλά για μαζική συμμετοχή και πολιτικές εκπλήξεις. Τι εκπλήξεις τώρα εδώ πέρα με αυτούς που έδειξε πόσο να εκπλαγούμε πλέον. Αυριανή πρεμιέρα, να μην υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές αριστερά-δεξιά, με την παραδοχή ότι αυτές αντί να ενώνουν διχάζουν. Ναι, βέβαια υπάρχει μια διαφορά. Θα να πω, ο αριστερός ενδιαφέρεται περισσότερο για την εργατική τάξη, ο δεξιός ενδιαφέρεται περισσότερο για την τσέπη του. Έχει άλλο, πιστεύεις άλλο σύστημα. Πώς γίνεται να μην υπάρχει διαχωριστική γραμμή? Είναι όταν δεν έχεις ιδεολογία προφανώς. Επειδή δεν έχει κανένα μανιφέστο της προκοπής το κόμμα, δηλαδή είναι αυτό γενικά το κατά της διαφθοράς, αυτό σου λέει ναι, και αριστερούς και δεξιούς. Απ' την άλλη είναι και πάρα πολύ έξυπνο, γιατί σου λέει δεν αποκλείουμε κανέναν. Βεβαίως η Καριστιανού με τον τρόπο της έχει δείξει ότι δεν είναι προς το χώρο της αριστεράς, είναι στο χώρο της, μάλλον της δεξιάς. Όσο και αν δεν της αρέσει αυτό. Τώρα, στη Θεσσαλονίκη που θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Καριστιανού, και μην ξεχνάτε ότι στις 23 νομίζω είναι και ο Τσίπρας, όχι στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη κυκλοφορεί ένας τύπος, λέει, με rollers Batman. Φίλε, δεν πάμε καλά. Δεν πάμε καλά. Λέγαμε για τους Θηριανούς, πώς λέγονται αυτοί, θηριάνθρωποι, οι οποίοι πάνε ντυμένοι στον κτηνίατρο. Και τώρα έχουμε, λέει, συζήτηση έχει προκαλέσει στη Θεσσαλονίκη η εικόνα ενός αγνώστων στοιχείων άνδρα, ντυμένου ως Batman, να κάνει βόλτες στην πόλη. Δηλαδή, συγγνώμη, υπήρχε περίπτωση να είναι κάποιος ντυμένος Batman και να είναι γνωστών στοιχείων? Μόνο που αυτή η ελληνική εκδοχή του ανθρώπου νυχτερίδα δεν χρησιμοποιεί κάποιο όχημα, αφού η βενζίνη έχει πάει στα ουράνια. Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο Θεσσαλονικιός Batman βγαίνει για βόλτες χρησιμοποιώντας rollers. Το είδαμε και αυτό, σχολίασε ο κάτοικος της πόλης που κατέγραψε τον Batman εν κινήσει με τα πατίνια του. Εντάξει ρε φίλε, ο τύπος απλά είναι ψώνιο. Θα να πω με την καλή έννοια. Βγαίνει μετά αυτά και το παίζει Batman. Batman και δίπλα είναι το μετρό εντωμεταξύ στη φωτογραφία. Είναι ο Batman, ο καλός της Θεσσαλονίκης, ο οποίος κυνηγάει κακούς Αθηναίους. Αυτό είναι ο Batman στη Θεσσαλονίκη.
1: Galaxy 92.

0: Έχετε δίκιο, σήμερα παίζουμε τραγουδάρες όντως. Every time we touch Maggie Riley στον Galaxy 92, ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο και ήρθε η ώρα να, μετά από αυτή τη ρομαντική στιγμή, να σας δώσω πίτσες, πίτσα φαν. Πάμε σε διαφημιστική αναφορά. Νέο κατάστημα στην Αργυρούπολη και κάνουμε διαγωνισμό. Λοιπόν, η νούμερο 1 εταιρεία Pizza Delivery στην Ελλάδα δημιουργεί ένα νέο κατάστημα στην καρδιά της Αργυρούπολης. Με 106 καταστήματα πλέον σε όλη τη χώρα, η Pizza Fan επιβεβαιώνει τη δυναμική της παρουσία σε κάθε γωνιά. Στη Λεωφόρο Κύπρου 87 ανοίγει ένας νέος κόσμος από πρωτόγνωρες γεύσεις που θα ενθουσιάσουν κάθε pizza lover. Για 3 δεκαετίες η δέσμευση της Pizza Fan παραμένει ίδια. Προχωρημένες συνταγές όπως οι νέες premium pizzas με υπογραφή Δημήτρης Καρμούτσου, ποιοτικά υλικά και προσιτές τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Καλή αρχή. Δίνουμε τώρα στο studio papaki galaxy92.gr, studio papaki galaxy92.gr το mail. Στέλνετε mail και γράφετε το όνομά σας και Pizza Fan. Δίνουμε δώρο μία πίτσα Bianca Φούγγι και μία πίτσα Μπιάνκα Μαργαρίτα συν μία σαλάτα σεφ. Ωρε φίλε, χαμός θα γίνει. Λοιπόν, θα ειδοποιηθείτε από το email του σταθμού σε περίπτωση που κερδίσετε. Αυτό θα φάω απόψε, θα φάω μια πίτσα φαν. Μηνύματα στο Live24 μου στέλνετε που είστε, τι κάνετε, αν βλέπετε κάποιο Batman εκεί που είστε. Ο Batman λέει και στην Gotham City γελάγανε αλλά τους έσωσε, λέει ένας εδώ. Η Σοφία ακούει στη Νέα Σμύρνη, αν θα παίξω στη Νέα Σμύρνη. Ρε εσύ, η Σοφία, έπαιζα όλο το χειμώνα στο Νέο Κόσμο, δεν ήρθες μια φορά όμως, δηλαδή και εσύ πραγματικά τώρα. Θα περιμένεις μάλλον, δεν ξέρω, ίσως το καλοκαίρι, αλλά πού στη Νέα Σμύρνη να παίξουμε. Φοβάμαι κιόλας, εκεί τώρα έχετε μπόχα.
1: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Grand Gala με αστέρες του Παγκόσμιου Μπαλέτου στο Θέατρο Παλάς. Το Σάββατο, 23 Μαΐου, στις 8.30 το βράδυ. Διεθνώς αναγνωρισμένοι και πολυβραβευμένοι χορευτές συναντιούνται για πρώτη φορά στην ίδια σκηνή, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα μοναδικό. Μια εμπειρία αξέχαστη. Πρόλαβε την προσφορά 1-1, αγόρασε 2 εισιτήρια και πλήρωσε μόνο το ένα. Για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Παλάς.
8: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
9: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
8: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
9: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
10: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
11: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
12: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
11: Τα πάντα!
12: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά, που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
13: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
14: Η κρίση στη Μέση Ανατολή μπορεί να δημιουργεί και κάποιες παραπάνω ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ. Αύξηση των επιτοκίων κατά 0,75% μέχρι το τέλος του έτους βλέπουν οι επενδυτές, σύμφωνα με το δελτίο για τον πληθωρισμό της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα ελληνικό πρόγραμμα ύψους 405 εκατομμύρια ευρώ για τη μείωση των χρεώσεων ηλεκτρικής ενέργειας για εταιρείες με μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Τα εμπορικά αποθέματα πετρελαίου μειώνονται πολύ γρήγορα λόγω των επιπτώσεων από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Fatih Birol. Αυξημένη κίνηση επιβατών κατά 8,1% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025, αλλά υποχώρηση στην κερδοφορία λόγω της τιμολογιακής πολιτικής και των γεωπολιτικών πιέσεων, κατέγραψε ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών το πρώτο τρίμηνο του 2026.

0: Κίνηση στην πόλη.
1: Η ώρα είναι 8.30, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Ο Κηφισός είναι όπως τον αφήσαμε, πολύ δύσκολος και στα δύο ρεύματα από λεωφόρο Αθηνών μέχρι την... Συγγνώμη, τη Λυκόβρηση. Η Αττική οδός, εντάξει, παλεύεται. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο θα δυσκολευτείτε πάρα πολύ από την έξοδο λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι να φτάσετε στο Δαχτυλίδι. Αλλά το ποτηλιάσμα το χοντρό είναι εκεί στο ύψος της Εθνικής Οδού. Το αντίθετο ρεύμα έχει και αυτό πρόβλημα μέχρι να φτάσει στη λεωφόρο Πεντέλης. Χθες ή προχθές ήταν που μπήκα λεωφόρο στην Αττική οδό και τα είδα κι εγώ όλα, παιδιά. Αλλά Κηφισίας πάρα πολύ δύσκολη σήμερα. Στην κάθοδο ειδικά, από την Φιλοθέη μέχρι το Κολέγιο Αθηνών και ξανακολλάει χαμηλά στο γυροκομείο. Η άνοδος όμως είναι αυτή που είναι όλα τα λεφτά. Από Κατεχάκι έχει μποτιλιάρισμα μέχρι το ύψος του Χαλανδρίου. Εκεί θα δυσκολευτείτε. Μετά πάει μια χαρά. Ήδη γενικά στο κομμάτι Καποδιστρίου Δαχτυλίδη είναι ok. Στα άλλα είναι χάλια μαύρα. Η Μεσογείων πρόβλημα στην κάθοδο. Η Αλίμου Κατεχάκη πολύ δύσκολη στην είσοδό της για να μπεις από περιφερειακό. Επίσης ο Βενιζέλου στην Ηλιούπολη ακόμη είναι ερεμήσει. Η Βουλιαγμένης με μποτιλιάρισμα στην κάθοδο στον Άλυμο. Η άνοδος της Παραλιακής από Αλεφόρα Αλίμου μέχρι Έδεμ και η κάθοδος από Θησαίος μέχρι Έδεμ πολύ δύσκολη. Και η Συγκρού αρχίζει και πίζει από πολύ νωρίς, από τη Νέα Σμύρνη και πάνω η άνοδος. Η κάθοδος φυσικά δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Να πάμε λίγο να προσέξουμε και την Πατησίων και την Αχαρνών στο ύψος των Πατησίων. Αυτά με την κίνηση. Πολύ ωραία περνάμε. Βγαίνει τώρα βγήκε ένα βίντεο, που μάλλον ένα δημοσίευμα, εν πάση περιπτώσει, που λέει ότι η Ντάρα, η νικήτρια της Eurovision, έκλεψε, λέει, εντός εισαγωγικών, πήρε την έμπνευσή της, αντέγραψε, εν πάση περιπτώσει, στο βίντεο κλιπ του Μπαγκαράγκα, αντέγραψε το λογαριασμό της Λιόλιου. Και άμα το δείτε, όντως η Λιόλιου είναι στο βίντεο κλιπ με κάτι χορευτές γύρω-γύρω από κάτι καρέκλες, σαν χορεύουν, παίζουν ζάρια, δεν ξέρω τι κάνουν εκεί σε μπαρμπούτι, τι είναι. Και η Μπαγκαράγκα, η Ντάρα στο Μπαγκαράγκα είναι με κάτι τύπου σε κάτι καρέκλες. Και σου λέει ότι το είδαν εκεί, τους άρεσε, δεν ξέρω τώρα αν το είδαν το ελληνικό team της. Της Ντάρα και το εκεί είπε ωραία ιδέα, ας την αντιγράψουμε, αλλά μου φαίνεται τώρα ότι είναι και λίγο, δεν έχει και σημασία, δηλαδή δεν είναι ότι ήταν το βίντεο κλιπ και είπαν θα ψηφίσουμε αυτή, είναι το τραγούδι είναι κυρίως και η σκηνική παρουσία που έδωσε την νίκη στην Ντάρα, θυμάμαι καλά το όνομά της. Ο Νίκος Μουρατίδης είναι από αυτούς που λένε σας τα έλεγα εγώ για το τραγούδι της Βουλγαρίας. Και λέει όταν είπα, λέει, για το τραγούδι της Βουλγαρίας το Happy Day, με κοίταζαν σαν ούφο. Νίκο, να σου πω κάτι. Δεν σε κοιτούσαν έτσι λόγω του τραγουδιού της Βουλγαρίας. Γενικά σε κοιτάνε έτσι κάθε φορά που βγαίνεις σε εκπομπές.
0: Galaxy 92. Amazing music.

0: Robert Palmer σε ένα από τα βίντεο που τότε είχαν γράψει ιστορία στο MTV με τις μαυροφορεμένες μοντέλες από πίσω που απλά κουνιόντουσαν. Ένα βίντεο κλιπ που θα μπορούσε κάλλιστα να χαρακτηριστεί σεξιστικό στην εποχή μας. Παρ' όλα αυτά τότε άφησε εποχή. Καλημέρα στην Ελευθερία, η οποία λέει: προσπαθώ να καταργήσω το πρωινό ξύπνημα. Δεν είναι καταργείται έτσι όπως το λες, λέει. Όταν θα σε δούμε στις 11, τότε θα το πιστέψουμε. Έχεις ένα δίκιο, Ελευθερία μου. Ο αγώνας είναι μακρύς. Η Ελευθερία κάνει τηλεργασία. Ζωάρα κάνεις. Καλημέρα σε όσους κάνουν τηλεργασία. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα, η οποία λέει ότι αν ντυνόταν ζώο όπως αυτή στην Πορτογαλία θα ήταν δελφίνι. Βλέπω ότι σας άγγιξε αυτό το θέμα. Η Λαμπρινή λέει: εγώ θέλω να είμαι πιγκουίνος. Μήπως κακώς το άνοιξε αυτό το θέμα. Νομίζω ότι δεν θα έπρεπε. Γιατί βλέπω έτσι διάφορες τάσεις που έχετε να το πάμε προς τα εκεί το πράγμα. Αναφερόμαστε στο θέμα που λέγαμε προηγουμένως στην Πορτογαλία, που ντύνονται ζώα, εν πάση περιπτώσει. Ο Ακύλας αυτό που φορούσε το σκουφάκι ήταν ένα είδος. Δεν ξέρω, γάτα είναι αυτό τώρα τι είναι. Δηλαδή κυκλοφορούν. Είναι ένα είδος θηρία ανθρώπου αυτό που κυκλοφορούν τα πιτσιρίκια με το σκουφάκι του Ακύλα που είναι σαν γάτες. Εδώ μέχρι και ο Πορτοσάλτε το είχε. Βέβαια δεν τόλμησε να το φορέσει, να το πούμε αυτό. Θα θέλαμε να δούμε Πορτοσάλτε με σκουφάκι Ακύλα. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο αυτό. Ή να δούμε Πορτοσάλτε με Ακύλα καλεσμένο. Λοιπόν, τώρα αυτό τον καιρό που εσείς ας πούμε γκρινιάζετε για τη μπόχα από το Σαρονικό, στο φεστιβάλ, στις Κάνες δεν έχουν μπόχα, έχουν φεστιβάλ και λένε εδώ για το πόσο ωραία ήταν η Κάρλα Μπρούνι που έκανε εντυπωσιακή εμφάνιση, πρώην σούπερ μόντελ, επέλεξε ένα κομψό μαύρο φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ Tom Ford, σταμάτα, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά πως γνωρίζει καλά πως να κερδίζει τις εντυπώσεις. Η Μπρούνι που είναι η κυρία Σαρκοζή, έτσι. Θα να πω η πρώην πρώτη κυρία της Γαλλίας. Δεν εννοώ ότι. Να θυμίσουμε ότι είναι παντρεμένη με τον Σαρκοζή. Αυτό εννοώ. Δεν εννοώ κάτι σεξιστικό. Δεν μπορώ να πει πλέον τίποτα. Μην παρεξηγήσει, ρε. Φοβερό. Live 24 τα μηνύματά σας μας στέλνετε εκεί και στο Instagram V. Χαρισόπουλος. Μην ξεχνάτε το Instagram του Galaxy, Galaxy 92FM, με όλους τους διαγωνισμούς και όλα τα νέα του σταθμού εκεί. Συνεχίζουμε. Charles and Eddie, Police και αμέσως τώρα Madonna. Okay.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: True Blue το album. Από τα πιο ωραία της Μαντόνα, μετά το Like a Virgin, αυτό και το Like a Virgin και το True Blue δηλαδή ήταν τα κλασικά της, δεκαετίας του 80. Ωραία η Κάρλα Μπρούνι λέει, αλλά σαν την Κρίστη Τέρλινγκτον και τις άλλες των 90s. Εντάξει τώρα Κρίστη Τέρλινγκτον, σιγά τώρα τι, πω τώρα πραγματικά, δηλαδή αν θεωρείς την Κρίστη Τέρλινγκτον τόσο ωραία, άντε να πει Σίντι Κρόφορντ με την ελίτσα εδώ που είχε. Τι ελίτσα, δηλαδή, μια κρεατοελιά, να ήταν. Εν πάση περιπτώσει, το θεωρούσαμε πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραίο τότε. Μηνύματα στο Live 24, μας στέλνετε εδώ στο Galaxy 92, τα διαβάζουμε όλα. Ό,τι έχετε να μας πείτε, πώς είστε, αν σας πείραξε κάποιος, ποιο είναι το πρώτο μπινελίκι της ημέρας. Επίσης, μας έχουν λίγο κουράσει με αυτήν την ιστορία με τη Σίντνεϊ Σουίνι και το Euphoria, η οποία λέει είναι πάλι χωρίς ρούχα, τυλιγμένη με πίθωνα. Στο νέο επεισόδιο του Euphoria. Δεν το έχω δει ποτέ το Euphoria. Αν έχετε δει Euphoria, στείλτε μας ένα μήνυμα να μας πείτε αν σας αρέσει. Και πώς κάθονται και βάζουν πίθωνες γύρω-γύρω. Εγώ να πούμε, βλέπω μια κατσαρίδα και ανεβαίνω πάνω στις καρέκλες. Όχι να βάλω πίθωνα γύρω-γύρω και να είμαι και γυμνός κιόλας. Εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν πάρα πολύ ωραία αυτή η εικόνα που σας έδωσα. Με συγχωρείτε γι' αυτό.
1: Galaxy 92.
2: Διαφημίσεις. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες. Γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
4: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε! Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
5: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
6: Πού?
5: Στο καζιμάτι φυσικά.
6: Ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.

Love to hate you, Erasia. Αφιερωμένο από τον φίλο που μας στέλνει μήνυμα στους υπόλοιπους οδηγούς. Λέει, παιδιά, τη φάση όταν σταματάς με το αυτοκίνητο να πάρεις έναν καφέ χωρίς να ενοχλείς την κίνηση. Σίγουρα δεν ενοχλείς την κίνηση, γιατί λίγο δύσκολο. Και όταν θες να φύγεις, δεν αφήνει κανείς ελάχιστα τον γκάζι για να σε αφήσει. Ήμαρτον, ήμαρτον. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι η γνωστή αγένεια του Έλληνα. Δεν υπάρχει Έλληνας που να σου παραχωρήσει την προτεραιότητα. Υπάρχουν ελάχιστοι βέβαια. Όταν συμβαίνει αυτό όμως, που είναι φοβερό στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, όταν σου παραχωρεί κάποιος προτεραιότητα, νιώθεις θες να βγεις έξω να τον φιλήσεις στο στόμα. Τέτοια χαρά. Λες, δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν στην Ελλάδα κάποιος να με άφησε να βγω έξω. Να με. Άρε φίλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτι το οποίο εντάξει θεωρείται ας πούμε αυτονόητο στο εξωτερικό που παραχωρείς. Από ευγένεια, από προτεραιότητα. Εδώ έτσι και πας να βγεις από παρκάρισμα, είσαι παρκαρισμένος και πας να ξεπαρκάρεις και να βγεις στο δρόμο, δεν υπάρχει περίπτωση άνθρωπος να σε αφήσει να φύγεις. Πρώτον, γιατί είμαστε αγενείς, δεν έχουμε μάθει savoir vivre που λέει και ο Ζαμπούνης. Και δεύτερον, διότι βιαζόμαστε πάρα πολύ. Στην Ελλάδα έχουμε μάθει να βιαζόμαστε πάρα πολύ. Δεν υπάρχει περίπτωση να σε δικαιολογήσει κανένας όταν καθυστερήσεις. Καλά, βέβαια. Δεν λέμε να γυρνάς μετά, να φτάνεις κάπου μισή ώρα αργότερα. Επίσης οι αποστάσεις είναι πάρα πολύ δύσκολες. Είναι πάρα πολύ κίνηση στην Αθήνα. Σε κάνει ακόμα πιο αγχώδη. Ξεκινάς και προσπαθείς να φτάσεις στον προορισμό σου, τη δουλειά σου κτλ. Και είσαι ήδη καθυστερημένος, έχοντας ξυπνήσει πιο νωρίς. Δηλαδή, εγώ φανταστείτε, εγώ σήμερα έβαλα το ξυπνητήρι 5 λεπτά πιο αργά και είχα άγχος. Λέω, θα προλάβω, δεν θα προλάβω. Αλλά σε νιώθω, αγαπητέ φίλε, αγαπητή φίλη που έστειλες αυτό το μήνυμα. Να σας πάω σε μια είδηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Υπηρεσία Ασφαλείας Μεταφορών, υπάρχει μια ειδική υπηρεσία στην Αμερική, η οποία είναι για τις ασφάλειες στις μεταφορές και στα αεροπλάνα, επιτρέπει πλέον, λέει, υπό ορισμένες προϋποθέσεις την μεταφορά ιατρικής μαριχουάνας από τους επιβάτες. Δηλαδή, στην Αμερική μπορείς να έχεις μαριχουάνα μαζί σου για λόγους ιατρικούς, για γλάφκωμα, για, ξέρω εγώ, διάφορες ψυχικές ασθένειες, δεν ξέρω, για να είμαι ειλικρινής θα πω και μπούρδα. Στην Ελλάδα δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό, δηλαδή αν μπορείς να πάρεις από γιατρό να σου γράψει γιατρός πάρε δύο λεξοτανίλ και ένα και ειδική κάναβη, ξέρω εγώ. Αλλά στην Αμερική μπορείς να έχεις υπό προϋποθέσεις ένα μικρό κομματάκι και πλέον μπορείς αυτό να το μεταφέρεις και στο αεροπλάνο. Δεν εννοούμε να το κάνεις μέσα, να το καπνίσεις, δηλαδή να γίνει να ντουμανιάς μέσα. Φίλα, κοπελιά, εκεί που σου είπα καφέ ή τσάι, δεν εννοούσα τσάι, εννοούσα καφέ, αλλά το είχα λίγο μπερδέψει. Να βάλεις λίγο παραπάνω ζάχαρη μέσα, εντάξει. Δεν εννοούμε αυτό, το παίρνεις μαζί σου στις αποσκευές για να πας κάπου, θέλω να πας, ξέρω εγώ, ένα ταξίδι αναψυχής. Recreation. Μπορείς να κουβαλήσεις μαζί σου το μπάφο σου. Γράψε αυτό. Τι δεν έχεις άγχος τελικά, λέει ο Θωμάς. Δεν καταλαβαίνω, ο Θωμά. Πολύ εγκληματικό το μήνυμά σου. Λοιπόν, αυτά με τις μεταφορές. Στην Αμερική έχουν κάτι περίεργους νόμους, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Επιτρέπουν να μεταφέρεις με medical marijuana στο αεροπλάνο. Σου επιτρέπουν να πάρεις δίπλωμα στα 16, να οδηγείς 16 χρονών. Και δεν μπορείς να πάρεις μπύρα μέχρι τα 21. Περίεργος λαός. Galaxy 90.

0: baby. Πάμε για break και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ στον Galaxy 92 για την τρίτη και τελευταία ώρα. Μην πάτε πουθενά, η άλλη είναι χειρότερη.
1: Διαφημίσεις.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Ω, το γλάτσωσε! Έλα μπρο, πάμε κι εμείς! Μισό να πιω νερό!
4: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
6: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
5: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
7: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησέ μας, ενημερώσου, λάβε μέρος και

κράτησε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή. Galaxy 92.

Καλημέρα, καλημέρα. Είναι η Beloved και το Sweet Harmony στον Galaxy 92. Είναι, ξεκινάει η τρίτη και καλύτερη ώρα της εκπομπής εδώ στον Galaxy, της πρωινής αυτής λέλαπας. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος εξακολουθεί να είναι στο μικρόφωνο, δεν θα έπρεπε, αλλά είναι μέχρι τις 10 εδώ. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στον Galaxy 92. Πώς μπήκε αυτός έτσι, ρε φίλε, τον καλέσαμε το ρωτήσιο. Εντάξει, σε λίγο καιρός. Μηνύματα στο Galaxy 92.gr. Μη μασάτε, δεν θα μας φάνε αυτοί, εμείς θα τους φάμε.

0: Ο Νίκος άρχισε να ρίξει το πρώτο πινελίκι της ημέρας. Λέει, έπεσε το δίκτυο και έχασα μια απάντηση που είχα γράψει 45 λέξεων. Τι έγραφε 45 λέξεις, ρε Σινίκο? Βάλε ένα ηχητικό. Από αυτά που με εκνευρίζουν βεβαίως εμένα τα ηχητικά, που είναι αυτά πολύ Gen Z. Έλα, που στέλνει ο άλλος μήνυμα. Έλα, ένα μήνυμα, δεύτερο μήνυμα. Τι γίνεται, δεύτερο μήνυμα, τρίτο. Είμαι εδώ, κατεβαίνω πανεπιστημίου και σκεφτόμουν να... κάτσε λίγο γιατί χτυπάει και το άλλο. Τρίτο μήνυμα, τέταρτο μήνυμα. Έλεγα μήπως έλεγες να βρεθούμε να πάμε για κάνα καφέ, ξέρω εγώ. Πέμπτο μήνυμα. Ή μπορούμε να πάμε και σε εκείνο το ιταλικό που έλεγες που έχει ωραία πίτσα εδώ πιο κάτσε λίγο γιατί με παίρνουν και στο... Και όλο αυτό είναι ένα μήνυμα, κατάλαβες. Οπότε πήγες να το γράψεις. Βαγγέλη, θα σου πω κάτι. Χθες είχα πολύ δύσκολη μέρα και ξαφνικά μου ήρθε στο μυαλό η ατάκα που είπες: δεν θα μας φάνε αυτοί, εμείς θα τους φάμε. Λέει, σε ευχαριστώ. Παιδιά, δεν θέλω να μου στέλνετε τέτοια μηνύματα γιατί με συγκινείτε και εγώ δεν θέλω να συγκινούμαι. Είμαι πάρα πολύ. Μπορεί να με ακούτε πολύ έτσι χαβαλέ και ανέστητο, αλλά εμένα όταν μου στέλνετε τέτοια πραγματικά με αγγίζουν. Λένα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι είναι. Εμείς θα τους φάμε. Πρώτο πινελίκι λέει γιατί συνέχεια βγαίνει λέει pop-up στη διαφήμιση ο Βαγιάτας να τρώει. Πού βγαίνει ο Βαγιάτας? Πολύ φίλος ο Γιώργος. Τα καλύτερα πάντως λέει τα λες όταν ξεκινάει η εκπομπή πριν συντονιστείς. Παιδιά, άμα είναι έτσι να ξεκινάω εκπομπή στις 5, μην δίνω ιδέες εδώ γιατί είναι στην εργοδοσία. Δεν θέλω, σας παρακαλώ. Πάμε σε ένα θέμα το οποίο μπορεί να ακουστεί λίγο τολμηρό, αλλά είναι κάτι που έρχεται από το ιατρικό ρεπορτάζ και μιλάει για μια ακραία και δυνητικά επικίνδυνη τάση του διαδικτύου, το λεγόμενο ball maxing. Φυσικά έχετε ακούσει για τις πλαστικές στήθους, δεν έχετε ακούσει όμως για τη νέα τάση με την οποία κάποιοι άνδρες κάνουν ενέσεις, συγγνώμη τώρα για αυτό που θα σας πω, με υγρά, συνήθως φυσιολογικό όρο, απευθείας στο όσχεό τους με στόχο να αυξήσουν το μέγεθος των πώς να το πω τώρα, των όρχεων, αφού όρχεις λέγονται. Ναι, είναι λέει, ναι, βάζουν μετά και από πάνω παντελόνι για να φαίνονται ότι τα έχουν μεγάλα και βάζουν λέει τέτοιο. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Βγαίνουν διάφορα δημοσιεύματα, λένε τώρα μην το κάνετε. Προφανώς δεν χρειάζεται. Δηλαδή πρέπει να διαβάζει δημοσίευμα για να καταλάβεις ότι αυτό είναι επικίνδυνο. Σου προκαλεί διάφορα πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι ασφαλές. Μπορεί να πάθεις μόνιμη ζημιά, βλάβες, ακροτηριασμούς και τέτοια. Παναγία μου. Άκου, άλλος σκέφτηκε τώρα, ρε φίλε, να πάλι να μεγαλώσει τα καρύδια του. Το οποίο είναι χρήσιμο μόνο όταν είσαι στη δουλειά και θες να πεις το αφεντικό, δες εδώ, μας τα έχεις κάνει τσουρέκια.
1: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
3: Και ο καναπές Chesterfield.
2: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
3: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
4: Τρεις Εργενίδες.
5: Άχρηστη.
4: Ένα μωρό.
5: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
4: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
6: Και όλα ανατρέπονται.
7: Από το πουθενά.
4: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
7: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
6: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
7: Όμως μετά από μία.
4: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
6: Ένα μωρό για τρεις.
8: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
6: Διονύσης Ατζαράκης.
4: Ζήσης Ρούμπος.
7: Χάρης Χιώτης.
4: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
8: Και η Ελένη Καρακάση.
6: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.
12: Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο, σήμερα Τετάρτη 20 Μαΐου, σήμερα ευτυχώς χωρίς μπόχα έξω, ακόμα τουλάχιστον, ελπίζω να πάει έτσι η μέρα, σε αντίθεση με τη χθεσινή. Πάμε σε μια μικρή διαφημιστική αναφορά, να σας πω ότι αυτή την Κυριακή πάμε hashtag για τσάι στο βουνό από τις 4.30 το απόγευμα, το εστιατόριο Monte Vista στο Regency Casino Montparnasse, σερβίρει επιλεγμένες ποικιλίες τσαγιού και αρώματα του δάσου σε μια εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη. Monte Vista, το βουνό στο Φλιτζάνι σας, κρατήσει το 210-24-21-002. Η είσοδος του εστιατορίου είναι ξεχωριστή από την είσοδο του καζίνο. Δεν ήξερα ότι θα σε αγγίξει τόσο πολύ το θέμα με το ball maxing. Λέει, έλεος παιδιά, λέει μια φίλη εδώ, η Έλενα, έλεος με τα μπαλόνια και τα καρύδια σας, ή τα έχει κάποιος ή δεν τα έχει. Ναι, αλλά δεν καταλαβαίνω. Στο κομμάτι γυναικείο στήθος, γιατί κάνετε προσθετική τότε, αφού είναι άμα όποιος τα έχει, δεν τα έχει. Θα μου πεις, είναι το ίδιο, δεν σε ενοχλεί το ίδιο, φαντάζομαι. Δεν είναι τα σεξιστικό αυτό, δεν σε ενοχλεί. Φαντάζομαι οι γυναίκες δεν έχετε το ίδιο θέμα που έχουμε εμείς με το στήθος του γυναικείου. Ο Τάσος λέει να πούμε με γεια τα καινούργια καρπούζια στον κύριο. Συγγνώμη γι' αυτό. Καλημέρα, Αρμιώνη. Λοιπόν, το θέμα είναι, λέει, άμα βολευτείς και από την αρχή κτλ. Τι να πω κι εγώ, άσχετο, άλλο θέμα. Τι να πω κι εγώ που πήγα στο αμάξι και ήταν γεμάτο πιτσιλιές ρετσίνη από ένα δέντρο. Τα νεύρα μου θέλει πλήσιμο πάλι. Άκου να δεις τι κάνω εγώ. Εγώ στη γειτονιά μου, επειδή είμαστε γεμάτο δέντρα, καλώδια ρεύματος, περιστέρια, όλα τα περιστέρια της Νέας Ιωνίας είναι στην πλατεία μου. Λοιπόν, επειδή το έχω αυτό, ξέρω ποιες θέσεις έχουν από πάνω κάτι, δηλαδή, και δεν παρκάρω. Δηλαδή, ξέρω ότι σε μια πλευρά του δρόμου δεν παρκάρω ποτέ γιατί από πάνω έχει καλώδιο. Ξέρω επίσης σε μια γωνία που έχει δέντρα και που έχει καλώδια, βασικά, όχι δέντρα. Στα καλώδια είναι πιο επικίνδυνο. Οπότε ξέρω, έχω μάθει τις θέσεις γύρω-γύρω. Βέβαια, εσύ έχεις έρθει τώρα πρόσφατα από το εξωτερικό, από ό,τι θυμάμαι. Και μου έχεις πει. Αλλά ξέρω που παρκάρω. Κατάλαβες, έχω επιλέξει αυτό το σύστημα να παίξω. Ακούτε Galaxy 92, συμβουλές ζωής εδώ, να τα λέμε αυτά, έτσι, δηλαδή χωρίς εμάς τι θα κάνατε, πού θα παρκάρατε βασικά.

0: Το έπος των Dire Straits, Sultans of Swing. Έπος από όλες απόψεις και από την πλευρά του μεγέθους, της διάρκειας μάλλον. Γιατί τα έπι ήταν μεγάλα, γι' αυτό λέγανε έπι. Πέρα από το γεγονός ότι αφηγούνταν ιστορίες ηρώων. Ο Νίκος μας δίνει ένα tip για τα αυτοκίνητα μακριά από αμυγδαλιές. Λέει, αφήνουν σταγόνες σαν μέλι, κολλάνε παντού στο αυτοκίνητο και φεύγουν δύσκολα. Καταρχάς νομίζεις ότι εγώ καταλαβαίνω ποια είναι αμυγδαλιά. Πρώτον. Δεύτερον, σιγά μην ψάχνω εγώ τι δέντρο θα είναι αυτό που θα βρίζω από κάτω. Είπαμε, ψάχνουμε να μην έχει δέντρο, αλλά να μην ξέρουμε, να ψάχνουμε να βρούμε και τι δέντρο είναι αυτό για να παρκάρω το αμάξι, για να ξέρω να μην λερωθεί, ας πούμε. Άσε που γενικώς, παιδιά, ειδικά αν έχετε μαύρο αυτοκίνητο, θα περάσετε πολύ δύσκολα. Η ώρα είναι 9.30, πάμε για κίνηση.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Τώρα. Με τα αυτοκίνητα τι γίνεται στην κίνηση. Στο Κυφισό έχουμε πρόβλημα στην άνοδο και κάθοδο από την λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Προσέξτε λίγο την Εθνική. Εκεί ανεβαίνοντας στο ύψος της Λυκόβρησης, η άνοδος έχει μεγάλο πρόβλημα, έχει μποτιλιάρισμα. Η Αττική Οδός με προβλήματα προς το ρεύμα προς αεροδρόμιο στο ύψος της Εθνικής Οδού. Αντίθετο ρεύμα από Γέρακα μέχρι Πεντέλης. Και στην Κηφισίας μεγάλο πρόβλημα στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Σίδερα Χαλανδρίου και στην κάθοδο ψηλά στο Μαρούσι και χαμηλά από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Μεσογείον έχει ένα θεματάκι στην κάθοδο στο γνωστό κομμάτι μέχρι το Πεντάγωνο. Ακόμα να ηρεμήσει ο περιφερειακός, αλλά από Καρέα μέχρι το ύψος της Κεσαριανής στην άνοδο φυσικά. Πάμε στην παραλιακή, όπου εκεί έχουμε προβλήματα και στα δύο ρεύματα, κυρίως στην άνοδο από Λεωφόρο Αλίμου μέχρι Έδεμ και στην κάθοδο στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου. Και στο κέντρο έχουμε προβλήματα στη Συγκρού από το Νέο Κόσμο και πάνω. Βασιλή Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού δύσκολες. Η Βασιλή Σοφίας είναι πάρα πολύ καλή από Μαβίλη μέχρι Πολεμικό Μουσείο στην κάθοδο. Μόνο αυτό το κομμάτι. Αυτό ήταν και η τελευταία ματιά στην κίνηση. Πάμε λίγο στην showbiz. Πρόωρο τέλος στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού, το οποίο βεβαίως συζητείται τόσο πολύ που δεν είναι και δεν θεωρείται πλέον πρόωρο, γιατί λέγανε θα την κόψουν, θα την κόψουν, θα την κόψουν. Τελικά κόβουν την εκπομπή Παρασκευή 29 Μαΐου. Η μέρα της άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Καρμικό, ε. Λοιπόν, ήταν δύσκολη η αποστολή αυτής της εκπομπής. Άκουσε πάρα πολλά και δεν θα έπρεπε. Δηλαδή εκεί που δυσκολεύεσαι να καθιερώσεις μια εκπομπή σε μια ώρα πολύ δύσκολη, σε ένα κανάλι που έχει χαρακτηριστεί ενημερωτικό και εσύ πας να βάλεις και μια νότα ψυχαγωγίας, είναι πάρα πολύ δύσκολη αποστολή σου από την αρχή και θα έπρεπε να μην υπάρχει αυτό η ανθρωποφαγία από τους συναδέλφους. Αλλά πάντα υπάρχει ένα αλλά. Όταν ξεκινάς, μια συμβουλή για τις νέες εκπομπές που ξεκινάνε. Όταν ξεκινάει μια εκπομπή, μη βάζεις βαρύγδουπο τίτλο «Το έχουμε». Δηλαδή τώρα ο Τσουρός ξεκίνησε εκπομπή που λέει «Το έχουμε». Μια εκπομπή γεμάτη αυτοπεποίθηση. Ένας τίτλος μάλλον γεμάτος αυτοπεποίθηση. Ένας τίτλος, ρε παιδί μου, που έλεγε «Πού, να σου πω, το έχουμε, παιδιά, ξεκινάμε, μιλάμε, θα ασκήσουμε». Ρε παιδί μου, βάλε ένα τίτλο λίγο πιο σεμνό, βάλε να ξέρω εγώ. Τι να σου πω τώρα, afternoon, κάτι ξέρω, τι να σου πω, delight. Λοιπόν, μη βάλε «Το έχουμε». Τι θα πει «Το έχουμε»? Τελικά δεν «Το έχουμε» ήταν η εκπομπή, από ό,τι κατάλαβα. Οπότε όποιος ξεκινάει, παιδιά, νέες εκπομπές, λίγο ένα τίτλο λίγο πιο έτσι down to earth, θα έλεγα εγώ. Δεν ξέρω, είναι η δικιά μου άποψη αυτή. Μπορεί κάποιος να πει ότι λέω βλακίες. Αλλά δεν λέω. Άμα είναι μια εκπομπή καθιερωμένη, θα μου πεις μετά θα αλλάξεις το όνομα, τι θα κάνεις? Θα το ξεκινήσεις με χαμηλό, με τίτλο έτσι λίγο... πώς το λένε, σεμνό, και μετά θα το κάνεις «Θα ασκήσουμε»? Όχι. Έτσι θα μείνει όπως το ξεκινάς. Λοιπόν, καλή συνέχεια στον Κώστα και στα παιδιά που πήγαν και τους συναδέλφους που δούλεψαν για αυτή την εκπομπή. Ελπίζουμε τα καλύτερα και ελπίζουμε αυτή η απογευματινή ζώνη κάποια στιγμή να βρει το δρόμο της.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: The Lady Red από, το Christa, από Christenberg. Τον Ιρλανδό Christenberg. Τα τελευταία σας μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram του σταθμού galaxy92fm και στο Instagram το δικό μου Βι Χαρισόπουλος. Το άλλο το ωραίο που γράφτηκε, μου λένε ότι λέει αγνώριστος ο Άρης Σερβετάλης στο Άγιον Όρος, ο οποίος ήταν λέει με ράσα και μουσια. Δηλαδή ο Σερβετάλης πώς κυκλοφορεί. Με ράσα και μουσια εγώ τον έχω συνηθίσει στο Σερβετάλη. Τώρα πλέον βλέπω παπάδες στη γειτονιά μου καμιά φορά που περπατάνε ή άμα δω κάνα παπά στο σούπερ μάρκετ, λέω κύριε Σερβετάλη εσείς. Αλλά όχι λέει, ήταν αγνώριστος. Τι αγνώριστος. Αγνώριστος είναι να τον δεις με κάνα μπλουζάκι Ολυμπιακού και με κάνα καπελάκι τζόκεϊ. Όχι να τον δεις με μουσια και με ράσα. Όμως δεν πήγε λέει στο Άγιο Όρος για τον ίδιο. Πήγε λέει για τις ανάγκες των γυρισμάτων της σειράς Άγιος Ιωσήφ ησυχαστής. Αχ, πάει και αυτός. Παιδιά, εντάξει, δηλαδή είπαμε, οκ, okay, θα να πω. Αλλά να μην παίζει μόνο ρόλους παπάδων. Αγνώριστος και τα λοιπά. Είχε παίξει και, και μια άλλη. Και στον Παΐσιο ήταν. Πού ήταν ο Σεβετάλης που έπαιζε, όχι στον Παΐσιο, σε ένα άλλο, νομίζω. Εν πάση περιπτώσει, τερμακτική αλλαγή. Βλέπεις κάτι ηθοποιούς, ρε παιδί μου, που στα νιάτα του είναι, ρε παιδί μου, άγρια νιάτα αυτά και τα λοιπά. Και ξέρω εγώ, και λες αυτός είναι τύπου ανάρχας. Και στο τέλος το γυρνάει στο παπαδίστικο. Δηλαδή τον άκρο γενικότερα. Δεν βλέπεις καμία έτσι ομαλή μετάβαση. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορείς να κρίνεις την πίστη του άλλου. Καλό είναι να πιστεύει κάποιος κάπου. Γεια σου, Μισελ. Γεια σου, Βαγγέλη, λέει τρελοκομείο. Γεια σου και σένα. Λοιπόν, αυτά με τον Άρη Σερβετάλη, ο οποίος είναι αγνώριστος στο Άγιον Όρος, που είναι φοβερό, μας σκεφτεί κανείς ότι ακόμα μιλάμε για μια περιοχή όπου δεν μπορούν να μπουν γυναίκες. Εν έτη 2026, ακόμη δεχόμαστε μια περιοχή ως άβατον. Εμένα αυτό μου χτυπάει πάρα πολύ περίεργα. Αλλά αυτό είναι τώρα μεγάλη συζήτηση. Μην ξεκινήσουμε. Δεν έχουμε και πάρα πολύ ώρα, όχι τίποτα άλλο.
1: Galaxy 92.
0: Μπράβο, Man of God, ο άνθρωπος του Θεού, εκεί έπαιζε. Μπράβο, ρε φίλε.

0: Ονειρικό One των U2 από το Achtung Baby στον Galaxy 92. Τι γίνεται, βροχή από συνεντεύξεις του Ζεύγους Βαρθακούρη αυτές τις μέρες. Και ο Χάρης και η Αντελίνα δώσαν συνεντεύξεις. Και η Αντελίνα Βαρθακούρη μίλησε για τις κοινές ζήλιες που έχουν υπάρξει στη σχέση τους, υποστηρίζοντας πως αποτελούν μέρος της δυναμικής ενός ζευγαριού. Καλά, εντάξει, δεν θέλω να πω να υπάρχει ζήλια, αλλά μην το παρακάνουμε. Αποκάλυψε και ένα περιστατικό από το παρελθόν, λέει. Εγώ το λέω ότι θα ζηλέψω, όχι τρέλες, μην φανταστείς, μην μου το παίζουν όλοι ότι καμία και κανείς. Αυτό είναι το αλάτι και το πιπέρι σε μια σχέση. Η πιο αξιοσημείωτη ζήλια που έχω κάνει είναι, λέει, τον έχω κλειδώσει έξω από το σπίτι. Α. Καθόλου ακραίο, τίποτα. Είπε παλιά, λέει, πάντα αξίζει τον κόπο, λέει, τα θυμόμαστε και γελάμε. Θυμάσαι τότε που με κλείδωσε έξω από το σπίτι και δεν μπορούσα να μπω και γυρνούσα σαν τον Ζητιάνο έξω. Αχ, τι ωραία, Αντελίνα, τι ωραία που ήταν. Να σου πω κάτι, λέει, μου αρέσει να είμαι με έναν άνθρωπο που το στομάχι μου γαργαλιέται. Το θέμα δεν είναι γαργαλιά το στομάχι, το θέμα είναι ο άλλος να μην τον αφήσει άστεγο. Το χειρότερο χαρακτηριστικό, λέει, του Χάρη είναι η τεράστια ειλικρίνειά του, που το στόμα του, λέει, τα πάντα, δεν κρύβει τίποτα. Γι' αυτό τον κλειδώνει απ' έξω. Άκου τώρα να τον κλειδώνει απ' έξω, λέει, είναι ωραίο αυτό. Παναγία μου, έλα Χριστέ μου και Παναγία μου. Εν πάση περιπτώσει, και να βαράει ο άλλος, άνοιξέ μου, και να ακούνε γείτονες, να γίνει σε ρεζίλη. Γίνεται χειρότερο, παιδιά, στο σκέφτομαι προς Θεού. Όχι, μην κλειδώνετε έξω και να παίρνει τον κλειδάρα, ναι, γεια σας, Βαρθακούρης εδώ. Ναι, έχω κλειδωθεί έξω από το σπίτι μου, μπορείτε να μου ανοίξετε. Με κλείδωσε η σύζυγός μου.
1: Okay. Απάντησε κι εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου.

0: Τελικά ήταν πολύ ερωτική η σημερινή εκπομπή. Ένα καταπληκτικό τραγούδι, καλύτερο από το original. Δεν είναι η Ρωσιλία να το πούμε, από τις Patti Smith. Από τους 10,000 Maniacs είχε παιχτεί στο MTV Unplugged. Θεός χωρές το MTV. Because the night belongs to lovers. Ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος φεύγει, σας κουνέ το μαντίλι, τελείωσε ο σινεμάς και σήμερα. Ακολουθεί η φοβερή έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου, πάντα να την ακούτε, και φυσικά τον Μέμο Κοέν που ακολουθεί. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο εδώ στις 6 πληροφόρη και εμείς την έχετε μια υπέροχη Τετάρτη. Μπορεί να βρέξει, να ξέρετε, σας το λέω για την άλλη φορά, με βρίζατε.
1: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
2: Οι τελευταίες μελέτες της νευροεπιστήμης αποκαλύπτουν πως η μεγαλύτερη ικανότητα του ανθρώπινου μυαλού ονομάζεται μεταγνώση και αφορά την κατανόηση των γνωστικών μας διαδικασιών. Οι άνθρωποι που καταφέρνουν να μπαίνουν σε θέση παρατήρησης του πώς σκέπτονται, πώς συμπεριφέρονται, πετυχαίνουν ουσιαστικές αλλαγές και εξελίξεις στη ζωή τους, γιατί δεν δρούν αυτοματοποιημένα. Πώς μπορείτε να αναπτύξετε κι εσείς αυτή την ικανότητα? Νούμερο 1. Ξεκινήστε με αναλογισμό. Όταν συμβεί κάτι που σας εντυπωσιάζει, καθίστε ήρεμα αργότερα και θυμηθείτε σαν παρατηρητής τι ακριβώς συνέβη, χωρίς ερμηνείες και κριτική. Παρατηρήστε σαν τρίτος πώς αντιδράσατε και αποφασίστε αν θέλετε να κινηθείτε στο μέλλον διαφορετικά. Νούμερο 2. Κάντε κάθε μέρα 10 λεπτά διαλογισμό. Εστιάστε στην αναπνοή σας και παρατηρήστε το μυαλό σας να φεύγει από την αναπνοή και επαναφέρετε το ήρεμα. Έτσι θα εξασκηθείτε στο να ελέγχετε εσείς τις σκέψεις σας και όχι αυτές εσάς. Και στο νούμερο 3. Βάλτε την αυτοπαρατήρηση στην καθημερινότητά σας. Κάντε ένα βήμα πίσω πριν αντιδράσετε και αναρωτηθείτε: τι σκέπτομαι τώρα? Αυτό που πιστεύω με ωφελεί ή με εμποδίζει? Οι άνθρωποι με αυξημένη αυτογνωσία εξελίσσονται επειδή μπορούν να αντικαταστήσουν τις περιοριστικές πεπιθήσεις με ενδυναμωτικές. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
1: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
3: Διαφημίσεις.
4: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.

0: κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / σπίτι 25.
1: Jumbo.

είχε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία. Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
3: Πού με πας χωρίς να μου λες?
4: Θα δεις, σε λίγο.
3: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
4: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
3: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
4: Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα ακουστούν διαφημιστικές αναφορές από τη Natural Factors.
6: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησέ μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
7: Galaxy 92.

καλημέρα εδώ στο Galaxy 92. Καλώς σας υποδέχομαι εδώ στο κέντρο της μουσικής, στο σημείο όπου η μουσική συνδέεται με το άπειρο, παιδιά. Τι είναι αυτά που λέω, 20 του Μαΐου. Δεν είναι ένα δεκαήμερο έχουμε ακόμα και τελειώνει αυτός ο Μαΐος και πάμε ολοταχώς για καλοκαίρι. Μαγιό έχεις κατεβάσει? Όχι. Πήγαινε σπίτι, δηλαδή μην φεύγεις καν για τη δουλειά. Μην εκεί, κατέβασε τα καλοκαιρινά. Θα μου πεις, ο καιρός είναι μία έτσι, μία αλλιώς. Δεν υπάρχει λόγος να βιαστούμε. Δεν υπάρχει λόγος, εγώ σου λέω υπάρχει. Πρέπει να βιαστούμε, να φέρουμε το καλοκαίρι, παιδιά, το καλοκαίρι. Τι ωραίο που είναι, με μουσικάρες που έχουμε εδώ στον Galaxy. Θα περάσουμε μια μαγεία σήμερα, 20 του μηνός, ημέρα Τετάρτη, στα μισά της εβδομάδας. Πάμε να το γιορτάσουμε μαζί, πάμε να το γλυντήσουμε μαζί. Γιορτάζει η Λιδία, χρόνια πολλά. Και σε σένα που μου γράφεις εδώ στα social του Galaxy 92 ότι έχεις τα γενέθλιά σου, είμαι ο Μέμος Κοέν και αν το θέλεις και εσύ, θα είμαστε εγώ και εσύ μαζί μέχρι τις 12.

0: Διαφημίσεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ!
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σηκώνεται καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
9: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
10: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
11: Grand Gala με αστέρες του Παγκόσμιου Μπαλέτου στο Θέατρο Παλάς. Το Σάββατο, 23 Μαΐου, στις 8.30 το βράδυ. Διεθνώς αναγνωρισμένοι και πολυβραβευμένοι χορευτές συναντιούνται για πρώτη φορά στην ίδια σκηνή, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα μοναδικό. Μια εμπειρία αξέχαστη. Πρόλαβε την προσφορά 1-1, αγόρασε 2 εισιτήρια και πλήρωσε μόνο το ένα. Για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Παλάς.
12: Galaxy 92.
13: Amazing music.

Άπονας, λέει, ανατίναξε το σπίτι του στην προσπάθειά του επί ώρες να σκοτώσει μία κατσαρίδα. Πραγματικά, παιδιά, πόσοι άνθρωποι από εμάς που γνωρίζω, δηλαδή, και γνωρίζετε κι εσείς, που τρελαίνονται με τις κατσαρίδες. Δηλαδή, ακούνε κατσαρίδα, βλέπουν κατσαρίδα και τους γυρίζει το μάτι. Όχι ότι εγώ, δηλαδή, έχω καμία φιλική σχέση μαζί τους και μπορώ να συναναστραφώ. Όχι. Αλλά εντάξει, θα τις πω πάνε έξω να τελειώνουμε. Δηλαδή, θα την καλώξω. Αλλά όχι ότι θα πάθω και κανένα πανικό, καμία κρίση πανικού. Η κατσαρίδα, λοιπόν, μπορεί να δημιουργήσει σε πάρα πολλούς ανθρώπους πολύ ακραία αρνητικά συναισθήματα, να χτυπάνε το κεφάλι. Τους, δηλαδή δεν μπορούν να συνυπάρξουν. Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει ένας φόνος να σκοτώσουν την κατσαρίδα. Και κάποιες φορές, προκειμένου να σκοτώσουν την κατσαρίδα, μπορεί να γκρεμίσουν και όλο το οικονομικό τετράγωνο. Συμβαίνει αυτό, παιδιά. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα τα βρούμε. Δεν θα τσακωθούμε σήμερα. Σήμερα θα τα βρούμε όλα μια χαρά. Η κίνηση στους δρόμους πέφτει ολοένα και περισσότερο, όπως μου γράφετε. Συνεχίζουμε την επικοινωνία μας στα social media του Galaxy 92, όπως και στα προσωπικά μου social media. Με Μοσκόνη, με λατινικούς χαρακτήρες. Πάμε να ακούσουμε την καλύτερη και την περισσότερη μουσική εδώ και τώρα. Καλημέρα.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες στο www.fetsa.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
3: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
4: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog.
6: Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
10: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
9: Τα πάντα!
10: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
11: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Galaxy 92.
12: Amazing music.

σε βλέπω, ψάχνεις να βρεις ωραία πράγματα που ξεκινάνε από αυτή την Παρασκευή 21 του μηνός. Έχω, παιδιά, να σου προτείνω κάτι πάρα πολύ ωραίο. Φεστιβάλ Ισπανικού Κινηματογράφου, το 10ο Ισπανικό Φεστιβάλ Κινηματογράφου στην Ελλάδα, 21 του μηνός ανοίγει τις πόρτες του στον κινηματογράφο ΑΕΛΟ Cinemax, όπως επίσης στο Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας ή εναλλακτικά στην Ελληνοαμερικάνικη Ένωση. Παιδιά, Φεστιβάλ Ισπανικού Κινηματογράφου, φουλ στις ισπανικές ταινίες. Λατρεύω τον Ισπανικό Κινηματογράφο, θα τον αγαπάς και εσύ. Αν θες να δεις ωραίες ταινίες, 21 με 28 Μαΐου, μπες και ψάξε να δεις καταπληκτικά πράγματα. Είμαι ο Μέμος Κοέν εδώ στον Galaxy 92, γεμάτο ιδέες για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε αυτή την εβδομάδα.

0: Διαφημίσεις.
1: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
2: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
3: τι?
2: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
3: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
6: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
5: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
6: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
7: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος.

0: Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
1: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα ακουστούν διαφημιστικές αναφορές από τη Natural Factors.
2: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
3: Galaxy 92.

Φτάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας για σήμερα. Χαμός στην Ιταλία. Γίνεται μεγάλο casting, παιδιά, γιατί ετοιμάζουν να φτιάξουν το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα, παγκόσμιο κύπελο, όπως το λένε, τυραμισού, το αγαπημένο γλυκό της Ιταλίας. Προσπαθούν να το στελεχώσουν, πάμε, μια καταπληκτική επιτροπή 100 ατόμων και κάνουν casting γι' αυτό το ίδιο. Το ίδιο πράγμα κάνουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα, δηλαδή συνδέονται όλα τα πράγματα, αλλά για το ζεϊμπέκικο. Θα γίνει ένα μεγάλο φεστιβάλ και θα χορέψουμε ζεϊμπέκικο. Και το μάθανε οι Τούρκοι, οι γείτονες απέναντι, και έχουν φρικάρει, γιατί σου λέει το ζεϊμπέκικο κανονικά. Είναι τουρκικό. Δεν ξέρουν όμως το ζεϊμπέκικο, αυτό που χορεύουμε εμείς, είναι κάργα ελληνικό. Κατάλαβες. Και έχουν μπερδευτεί άνθρωποι, γιατί προφανώς κάτι μοιάζει. Δεν υπάρχει παρθενογέννηση στην τέχνη και στη δημιουργικότητα. Μοιάζει. Αυτό το δικό μας το ζεϊμπέκικο δεν είναι τουρκικό, είναι ελληνικό. Έχει την δική μας εντοπιότητα, γιατί έχει την ελληνική λεβεντιά. Με τέτοια λεβεντιά θα πάμε σήμερα Τετάρτη να φτιάξουμε αυτή την εβδομάδα, να φτιάξουμε αυτή την ημέρα όπως πραγματικά της αξίζει, εδώ μαζί με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Είμαι ο Μέμος Κοέν.

0: Διαφημίσεις.
1: Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Και δεν είμαστε μόνοι μας εδώ στο Galaxy 92 μαζί με την καλύτερη και την περισσότερη μουσική. Μαζί μας είναι οι Natural Factors, τα απίστευτα 100% φυτικά προϊόντα, συμπληρώματα διατροφής που έχει φέρει αυτή η καναδική εταιρεία επιτέλους και στην Ελλάδα, σε όλα τα φαρμακεία της επικράτειας. Το Osteomove είναι μαζί μας, παιδιά, από την Natural Factors. Ένα 100% φυτικό προϊόν, κάψουλες, μία κάψουλα την ημέρα, που βοηθάει εσένα που προσπαθείς να περπατήσεις με δυσκολία τα σκαλιά του σπιτιού σου ή να βηματίσεις, να περπατήσεις. Η ευληγησία έχει προβλήματα. Λιγότερος πόνος, παιδιά, από το Osteomove. Μεγαλύτερη ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη για δυνατές αρθρώσεις και χίλια δυο άλλα. Osteomove το βρίσκουμε στα φαρμακεία όλης της επικράτειας. Από την Natural Factors είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής 100% φυσικό. Είμαι ο Μέμος Κουέν εδώ στο Galaxy 92 και αν το θέλεις και εσύ θα πάμε μαζί μέχρι τις 12.

0: Διαφημίσεις.
1: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί? Που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
2: Τρεις Εργενίδες. Ένα μωρό.
3: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
2: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
4: Και όλα ανατρέπονται.
5: Από το πουθενά.
2: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
4: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
5: Όμως μετά από μία.
2: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
4: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
4: Διονύσης Ατζαράκης.
2: Ζήσης Ρούμπος.
5: Χάρης Χιώτης.
2: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
6: Και η Ελένη Καρακάση.
4: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
7: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
8: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
9: Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
10: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάκρυ.

0: Ζήλο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / σπίτι 25.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Ακολουθεί διαφήμιση με τη Βάσια Τριφύλη.
2: Θα φας, Καμπύλη. Δεν κάνω διαφήμιση. Την αλήθεια λέω, καθαρά και ξάστερα. Όπως κάνει τα χαλιά μου ο φίλος μου, ο Ρεϊζίδης. Ξέρει το χαλί και από την καλή και από την ανάποδη. Γι' αυτό δεν τον αλλάζω με καμία κυβέρνηση. Γιατί όλων των χαλιών τα είδη θέλουν το Ρεϊζίδη.
3: Γκραν Γκαλά με Αστέρες του Παγκόσμιου Μπαλέτου στο Θέατρο Παλάς. Το Σάββατο 23 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Διεθνώς αναγνωρισμένοι και πολυβραβευμένοι χορευτές συναντιούνται για πρώτη φορά στην ίδια σκηνή, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα μοναδικό. Μια εμπειρία αξέχαστη. Πρόλαβε την προσφορά 1-1, αγόρασε 2 εισιτήρια και πλήρωσε μόνο το 1. Για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Παλάς.
4: Μισό να πιω νερό.
5: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
7: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
12: Galaxy 92.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος, είναι ο Galaxy 92. Μπροστά μου έχω ένα μικρόφωνο και έχω μία αποστολή. Να σας κρατήσω συντονισμένους, χαμογελαστούς και μουσικά γεμάτους για τις επόμενες δύο ώρες.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Υπάρχουν στιγμές που ένα χαμόγελο αξίζει τα πάντα. Στιγμές που η ελπίδα γίνεται δύναμη. Σε αυτές τις στιγμές όλοι είμαστε ένα. Η Aqua Source, περήφανος χορηγός της μεγάλης φιλανθρωπικής εκδήλωσης για τη στήριξη του νοσοκομείου Πέδων, η Αγία Σοφία, ενώνει τις δυνάμεις της με την κοινωνική οργάνωση Είμαστε Ένα. Γιατί κάθε παιδί αξίζει φροντίδα. Κάθε παιδί αξίζει μια ευκαιρία. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. Aqua Source. Δίνουμε ζωή σε κάθε σταγόνα προσφοράς.
4: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζότος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζότος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή. Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
5: Θέλω κάτι ζεστό, κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
6: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
7: Τα πάντα!
6: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Και συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Υπάρχουν απογεύματα που απλά θέλεις να χαλαρώσεις. Κάθε Κυριακή η θέα της πόλης από ψηλά σας καλεί για μια μοναδική εμπειρία τσαγιού στο βουνό. Από τις 4.30 έως τις 7 το απόγευμα απολαμβάνουμε επιλεγμένες ποικιλίες τσαγιού και βοτάνων, συνοδευόμενες από γευστικές δημιουργίες και την απόλυτη θέα της πόλης. Αυτή την Κυριακή έλατε εκεί που η χαλάρωση συναντά τη γεύση. Για τσάι στο βουνό στο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-242-1002. Η είσοδος του εστιατορίου είναι ξεχωριστή από την είσοδο του καζίνο.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντυρά στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόμβας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόγκα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
3: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
4: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
5: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
6: Πήγε στον Κασιμάτι.
5: Έχει έπιπλα γραφείου.
6: Και τι έπιπλα? Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Galaxy 92, είμαι ο Χρήστος Φερετίνος και μία ώρα πέρασε πραγματικά σαν νεράκι. Αλλά μη φύγετε, γιατί ακολουθεί η δεύτερη ώρα σε πολύ λίγο και έρχεται ακόμη πιο δυναμικά. Galaxy 92 με την καλύτερη μουσική της πόλης. Look

0: Διαφημίσεις.
1: Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
2: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
6: Πήγε στον Κασιμάτι.
5: Έχει έπιπλα γραφείου.
6: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησέ μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
8: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου.
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Grand Gala με αστέρες του Παγκόσμιου Μπαλέτου στο Θέατρο Παλάς. Το Σάββατο, 23 Μαΐου, στις 8.30 το βράδυ. Διεθνώς αναγνωρισμένοι και πολυβραβευμένοι χορευτές συναντιούνται για πρώτη φορά στην ίδια σκηνή, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα μοναδικό. Μια εμπειρία αξέχαστη. Πρόλαβε την προσφορά 1-1, αγόρασε 2 εισιτήρια και πλήρωσε μόνο το ένα. Για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Παλάς.
7: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60 και Φυσιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
8: Δύο λεπτά μένουν για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτ. Ντούροβιτ παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου, ο οποίος πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρισε, του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα, Ράφα, σήκω την καρφώνει. 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
9: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
10: Τρεις Ευγενίδες.
11: Άχρηστη.
10: Ένα μωρό.
11: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
10: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
12: Και όλα ανατρέπονται.
13: Από το πουθενά.
10: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
13: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
12: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
13: Όμως μετά από μία.
10: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
12: Ένα μωρό για τρεις.
14: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
12: Διονύσης Ατζαράκης.
10: Ζήσης Ρούμπος.
13: Χάρης Χιώτης.
10: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
14: Και η Ελένη Καρακάς.
12: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
10: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
15: Τι πάθατε, είστε καλά?
16: Ο καναπές.
15: Τι ο καναπές?
16: Δεν είναι Chesterfield.
15: Είναι η μάζινα μπλε.
17: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
18: Galaxy 92.
19: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Και συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Αυτή την Κυριακή πάμε για τσάι στο βουνό. Από τις 4.30 το απόγευμα, το εστιατόριο Monte Vista στο Regency Casino Mont Parnes σερβίρει επιλεγμένες ποικιλίες τσαγιού και αρώματα του δάσους σε μια εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη. Monte Vista, το βουνό στο φλιτζάνι σας. Κρατήσεις στο 210-242-1002. Η είσοδος του εστιατορίου είναι ξεχωριστή από την είσοδο του καζίνο.

0: Διαφημίσεις.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
3: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
2: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Στη Θεσσαλονίκη κυκλοφορεί ένας τύπος, λέει, με rollers Batman. Φίλε, δεν πάμε καλά. Συζήτηση έχει προκαλέσει στη Θεσσαλονίκη η εικόνα ενός αγνώστων στοιχείων άνδρα ντυμένου ως Batman να κάνει βόλτες στην πόλη. Μόνο που αυτή η ελληνική εκδοχή του ανθρώπου νυχτερίδα δεν χρησιμοποιεί κάποιο όχημα, αφού η βενζίνη έχει πάει στα ουράνια. Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο Θεσσαλονικιός Batman βγαίνει για βόλτες χρησιμοποιώντας rollers. Το είδαμε και αυτό, σχολίασε ο κάτοικος της πόλης που κατέγραψε τον Batman εν κινήσει με τα πατίνια του. Είναι ο Batman, ο καλός της Θεσσαλονίκης, ο οποίος κυνηγάει κακούς Αθηναίους. Αυτό είναι ο Batman στη Θεσσαλονίκη.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
6: Galaxy 92. Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Galaxy 92 ήταν δύο ώρες γεμάτες μουσική, γεμάτες ρυθμό και ενέργεια. Ελπίζω να τις απολαύσετε κι εσείς όπως κι εγώ. Είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος και είναι ο Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες στο www.fetsa.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
2: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα
3: είσαι. Έλα πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
8: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό

0: αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότηση 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
2: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
8: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
7: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
8: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
9: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
10: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
11: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
10: Και τώρα τι κάνουμε.
11: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
12: Grand Gala με αστέρες του Παγκόσμιου Μπαλέτου στο Θέατρο Παλάς. Το Σάββατο 23 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Διεθνώς αναγνωρισμένοι και πολυβραβευμένοι χορευτές συναντιούνται για πρώτη φορά στην ίδια σκηνή, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα μοναδικό. Μια εμπειρία αξέχαστη. Πρόλαβε την προσφορά 1-1, αγόρασε 2 εισιτήρια και πλήρωσε μόνο το ένα. Για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Εισιτήρια στο more.com και στο ταμείο του Θεάτρου Παλάς.
13: Galaxy 92.
14: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: πάρε, baby, do that conga.
1: Διαφημίσεις.
2: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά χειροποίητα με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
3: Υπάρχουν στιγμές που ένα χαμόγελο αξίζει τα πάντα. Στιγμές που η ελπίδα γίνεται δύναμη. Σε αυτές τις στιγμές όλοι είμαστε ένα. Η Aquasource, περήφανος χορηγός της μεγάλης φιλανθρωπικής εκδήλωσης για τη στήριξη του νοσοκομείου Πέδων, η Αγία Σοφία, ενώνει τις δυνάμεις της με την κοινωνική οργάνωση Είμαστε Ένα. Γιατί κάθε παιδί αξίζει φροντίδα. Κάθε παιδί αξίζει μια ευκαιρία. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. Aquasource. Δίνουμε ζωή σε κάθε σταγόνα προσφοράς.
4: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
5: τι?
4: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
5: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Θα πω μια καλημέρα στον κόσμο. Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με βόλαξε ο κύριος Κωνσταντ, πέρα από αυτό, είχαμε την διαβάσματα.
8: Τι?
7: Θέλω να πω στον κύριο, πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα του αυτή που λέει ότι πραγματικά ο κόσμος, η βενζίνη δεν είναι ποτέ αρκετά ακριβή αν συνεχίζει να παίζει αυτοκίνητο. Αν ήταν ακριβή η βενζίνη, δεν θα παίζει αυτοκίνητο, θα παίζει μέσα. Θα πήγαινε στο τρόλεϊ, πολύ ωραίο το τρόλεϊ έχει μέσα. Σε πάει από το παλιό φάληρο, μυρίζει και λίγο αυτή την μπόχα που έχει, που βρωμοκοπάει η Αττική, που εκείνο που είχε χθες το αέριο, το μυρίζει ωραία στο τρόλεϊ. Πήγαινε τρόλεϊ αργά-αργά με τον κλιματισμό του, πολύ δυνατό κλιματισμό μέσα, η ρόγα γίνεται κάγκελο.
8: Παιδιά, όντως το τρόλεϊ έχει τον καλύτερο κλιματισμό, άμα πεις μέσα θες μπουφάν. Κύριε Υπουργέ, πιστεύετε ότι η κυβέρνηση θα βοηθήσει και άλλο τα καύσιμα?
7: Έχουμε δώσει το fuel pass, τι άλλο θέλει, να σου δώσουμε αυτοκίνητο τζάμπα. Πραγματικά δηλαδή. Έχουμε δώσει και κίνητρα, πάρε το αυτοκίνητο, τι στο διάδε.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν. Για κάθε pizza και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1-1 δωρεάν.

0: Κασιμάτης.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
5: Galaxy 92.

όπως έχουμε συνηθίσει σε αυτή την χώρα και γενικότερα σε αυτό το πλανήτη, έχουμε χωριστεί εμείς και οι άλλοι. Εσύ με ποιον είσαι, με εσάς, ναι, αλλά εμείς είμαστε οι άλλοι. Έτσι λοιπόν είμαστε χωρισμένοι σε χειμωνάκηδες και καλοκαιράκηδες. Και σήμερα η μέρα είναι αυτή που περιμένεις ανυπόμονα όταν βλέπεις στην πρόγνωση του καιρού ότι έρχονται 4 μέρες με βροχή, άμα σου αρέσει αυτός ο καιρός, και λες άντε ρε παιδί μου, άντε να φύγει τώρα να περάσουμε έτσι 4 μέρες ρομαντικά, εντός ή εκτός εισαγωγικών. Σήμερα γιορτάζει η Λιδία, ο μήνας έχει 20, ωραίο όνομα το Λιδία. Είναι Διεθνής ημέρα κλινικών μελετών, ημέρα αφιερωμένη στους επιστήμονες που ψάχνουν να βρουν νέα φάρμακα και νέες θεραπείες για τις ασθένειες, Ευρωπαϊκή ημέρα για την θάλασσα, Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Ο Αϊνστάιν είχε πει ότι άμα οι μέλισσες εξαφανιστούν από τον πλανήτη, τότε είναι περίπου θέμα 4 ετών να εξαφανιστούν και οι άνθρωποι. Και Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας, εκεί πέρα που οι επιστήμονες ασχολούνται με το πώς μετράμε και τι. Βέβαια είμαστε σαν ανθρωπότητα λιγάκι σε αυτό, άλλοι μετράνε μίλια, άλλοι μετράνε Fahrenheit, άλλοι μετράνε έτσι, άλλοι μετράνε αλλιώς, αλλά δεν ξέρω, είναι Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας. Μέχρι τις 5 σήμερα ο Δημήτρης Παπαδόπουλος στον Galaxy 92. Καλό μεσημέρι. Πάει να φύγει και ο Μάιο σιγά σιγά, που του έχουν μείνει τώρα 10 μέρες. Credit House, καλή διασκέδαση.

Domino Dancing, Pet Shop Boys, έρχονται κι αυτοί. Ήταν 110% σίγουρο ότι μετά από αυτό που συνέβη στην Αθήνα με την οσμή του αερίου αυτή την, το βράδυ θα γεμίσουμε με θεωρίες συνωμοσίας. Έχουν ακουστεί τα πιο απίστευτα. Υπάρχουν και κάποιες λογικές εξηγήσεις, αλλά ακόμα νομίζω δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Πάντως, όρεξη να έχεις να διαβάζεις θεωρίες. Εν τω μεταξύ, αυτή που έσκασε και δεν είναι το να τρομάζουμε έτσι στον κόσμο, ότι έρχεται, λέει, μεγάλο σεισμό και τα λοιπά. Και ο σεισμολόγος κ. Παπαδόπουλος και είπε ότι δεν υπάρχει, παιδιά, τέτοια περίπτωση. Αυτή είναι η Μαριάννα. Talk about love.

0: Διαφημίσεις.
1: Grand Gala με Αστέρες του Παγκόσμιου Μπαλέτου στο Θέατρο Παλάς. Το Σάββατο 23 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Διεθνώς αναγνωρισμένοι και πολυβραβευμένοι χορευτές συναντιούνται για πρώτη φορά στην ίδια σκηνή, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα μοναδικό. Μια εμπειρία αξέχαστη. Πρόλαβε την προσφορά 1-1, αγόρασε 2 εισιτήρια και πλήρωσε μόνο το ένα. Για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Παλάς.
2: Τρεις Ευγενείδες.
3: Άχρηστη.
2: Ένα μωρό.
3: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
2: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
4: Και όλα ανατρέπονται.
5: Από το πουθενά.
2: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
4: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
5: Όμως μετά από μία.
2: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
4: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
4: Διονύσης Ατζαράκης.
2: Ζήσης Ρούμπος.
5: Χάρης Χιώτης.
2: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
6: Και η Ελένη Καρακάση.
4: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
7: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Στον κόσμο του μπαρόκ, οι μεγαλύτεροι stars δεν ήταν οι τενόροι, ήταν οι κόντρα τενόροι. Φωνές εκρηκτικές, θεατρικές, σχεδόν εξωπραγματικές. Ο Max Emanuel Τσέντσιτς, ένας από τους κορυφαίους κόντρα τενόρους παγκοσμίως, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε ένα γκαλά μπαρόκ γεμάτο πάθος, ένταση και δεξιοτεχνία. Μαζί με την Καμεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, ζωντανεύει τη μουσική των Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Η μουσική που έκανε την Ευρώπη να παραλυρεί τον 18ο αιώνα επιστρέφει στο σήμερα. 23 Μαΐου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το μπαρόκ πιο σύγχρονο από ποτέ. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: να τραγουδάτε αυτό. Που λέει ακούς τραγούδια, δεν υπάρχουν κακοί, κακοί δεν τραγουδάνε. Η Travis, κάθε Τετάρτη, επειδή είμαστε στο 2 ώρο, προσπαθούμε να τα συμπιέσουμε, να βάλουμε ξεσουστό το δυνατόν περισσότερα. Ευτυχώς εδώ στον καλά 92 εδώ και 37 χρόνια η μουσική δεν έχει σταματήσει ποτέ. Μιλώντας για συμπίεση, ένας Ρώσος είχε φτιάξει, λέει, ένα πρόγραμμα, το 7-Zip, που είναι ο αντίπαλος του WinRAR. Τέλος πάντων, το WinRAR είναι εμπορικό πρόγραμμα. Το 7-Zip είναι open source, που λένε. Είναι τελείως δωρεάν, όπως λόγω χάρη και το VLC Media Player. Αυτό είναι ένα από τα πιο δημοφιλή προγράμματα που έχουν κυκλοφορήσει ποτέ. Και τα δύο, και το ένα και το άλλο, και το VLC. Αυτό που είναι σαν κόνος της τροχιάς, το σηματάκι. Αυτό. Πάμε τώρα σε διαφημιστική αναφορά και η εξερεύνηση μιας Υπήρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά στη στέγη. Από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου ο The Boy κάνει takeover σε όλο το κτίριο της στέγης με ένα τριήμερο που θα μας μεταφέρει στην Αυστραλία. Το «Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία» δεν σε βάζει απλώς σε μια συναυλία, έκθεση, εγκατάσταση, προβολή. Σε αφήνει να περιπλανηθεί σε 5 διαφορετικούς χώρους, συστήνοντάς σου την φαντασίωση της Αυστραλίας. 21 κινηματογραφικές προβολές, μία συναυλία στην κεντρική σκηνή και μία έκθεση φωτογραφίας στο μείον ένα της στέγης. Διάδρομοι που γίνονται τοπία, σκηνές που μοιάζουν με όνειρο, μία συναυλία που διαλύεται σε φωνές, φιλμ και εγκαταστάσεις. Δεν είναι χώρα, είναι η στέγη. Ή μήπως είναι ένα αποθυμένο ταξίδι. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία, του The Boy, 5 με 7 Ιουνίου, σε όλο το κτίριο της στέγης. Εισιτήρια θα βρείτε στο nasis.org.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Η οργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
2: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
3: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
2: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
4: Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
5: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
8: Και ο καναπές Chesterfield.
7: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
8: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: Γερμανία Ρήμων, Supergirl. Αυτή την έκφραση, το Supergirl Just Fly, το fly το χρησιμοποιούσαμε πάρα πολύ από τα μέσα της δεκαετίας του 90. Τώρα δεν το πολύ χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι το χρησιμοποιούμε σχεδόν καθόλου. Ήτανε ο cool τύπος και τα λοιπά. Σας θυμίζω κι άλλο ένα τραγούδι, το Pretty Fly for a White Guy και τα λοιπά. Και πάρα πολλές φορές είχε χρησιμοποιηθεί αυτή η έκφραση, τουλάχιστον από όσο θυμάμαι, στο κινηματογράφο. Είμαι περίεργος να δω τι θα γίνει με αυτήν την πρωτοβουλία και την προσπάθεια στην Βαρκελόνη του Χωσέ Αντώνιο. Τώρα, αν θα το πω λάθος αυτό, δεν ξέρω, γιατί έτσι όπως γράφεται, προφέρεται με πολλούς τρόπους. Ντονέρ, τέλος πάντων. Είναι ο πρώτος επίτροπος βιώσιμου τουρισμού στην ιστορία της πόλης. Προσπαθεί κάπως να περιορίσει το θέμα με τα Airbnb, να ξαναφέρει τους κατοίκους στις γειτονιές, γιατί σε πολλές γειτονιές, λέει, πλέον δεν υπάρχουν κατοικοί, υπάρχουν μόνο τουρίστες, γιατί τα ακίνητα τα έχουν πάρει και τα νοικιάζουν σε βραχυχρόνιες μισθώσεις, σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μισθώσεις, που το κέρδος είναι μεγαλύτερο σε σχέση με το να τα δώσεις για μακριχρόνια. Τέλος πάντων, η Βαρκελόνη μας έχει απασχολήσει για αυτό το θέμα. Αν θυμάστε, πέρσι, πρόπερσι, πότε ήταν, που είχαν βγει οι ντόπιοι και κυνηγούσαν τους τουρίστες με τον νερομπίστολο.
1: Okay. Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: Αλλά μεταξύ, έφυγε η πρώτη ώρα που είμαστε μαζί. Έχουμε δηλαδή ένα τραγούδι και άλλο ένα και πάμε μέχρι τις 4. Σήμερα μέχρι τις 5 στον Galaxy 92. Δημήτρης Παπαδόπουλος, είναι Τετάρτη και ο μήνας έχει 20.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Πράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα.

0: πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
1: Μπορεί να τρέξει.
2: Παίζει να βγει και πρώτος.
1: Μπράβο, πατέρα σου.
0: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
2: Ενισχυτικό και φυσικό.
0: Οστεομούβ.
3: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
5: Πού?
4: Στο καζιμάτι φυσικά.
5: Ε, ναι. Είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις. Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή. Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
6: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
7: Galaxy 92.

αυτό για ζέσταμα, γιατί τώρα θα σας κάνω και λίγο κάρντιο. Θα κάνουμε την μεσημεριανή μας γυμναστική. Πριν το ξεκινήσουμε αυτό, να σας πω ότι οι δρόμοι της Αθήνας τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολοι και η Αλεξάνδρας, ο Κηφισός, έτσι και έτσι, ο Κηφισός κάτι ψηλοπερπατάει, αλλά η Μεσογείων, η Κηφισίας, ο Περιφερειακός του Ημιτού, η Φιλολάου, η Ηλία Ηλιού, η Παραλιακή, γενικά είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, θέλει πάρα πολύ υπομονή, θέλει πάρα πολύ προσοχή και αυτά σήμερα που είναι ψηλοεντάξει ο καιρός, ψηλά ο Κηφισός είναι αρκετά δύσκολος από τη Νέα Ιωνία και πάνω, η Αττική Οδός στο Γέρακα. Εκεί πέρα έχει πρόβλημα. Λοιπόν, και σήμερα που είναι εντάξει ο καιρός, γιατί αύριο, μεθαύριο, αύριο Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή θα έχουμε βροχές. Εν τω μεταξύ, αύριο που θα είναι οι πρώτες βροχές και τα έντονα λέει φαινόμενα, θα ανέβει η θερμοκρασία. Δηλαδή, αυτό το πράγμα θα είναι λίγο ψιλοϊγρασία, ψιλοχοντροϊγρασία δηλαδή, θα είναι έτσι κάπως. Οπότε, πάμε να κάνουμε τώρα τη γυμναστική μας. Ένα στο αριστερό, δύο στο δεξί και πάμε τώρα, ποιος θα πέσει κάτω πρώτος. Κερδίζει, τι κερδίζει, δεν ξέρω, δεν κερδίζει.

0: ήταν γενικά όλο το άλμπουμ αυτό πάρα πολύ καλό. Το Echoes της Maggie Riley, 1992-93. Σας άρεσε πάρα πολύ αυτή η παράσταση, οπότε πάμε και άλλο διαγωνισμό. Θέλω να κάνετε τώρα δύο πράγματα. Το πρώτο είναι να μπείτε στο Instagram Galaxy92FM, έτσι όπως το ακούτε μόνο κόμματο. Θα βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες για τον διαγωνισμό που θα σας πω τώρα. Και το δεύτερο είναι να ανοίξετε την εφαρμογή που στέλνετε email, να βάλετε στον παραλήπτη studio@galaxy92.gr, να βάλετε στο θέμα θέατρο Ψηρή ή ο ουρανός κατακόκκινος, από κάτω ένα όνομα, ένα τηλέφωνο, και την Παρασκευή στις 9 θα τα πούμε εκεί να απολαύσουμε την παράσταση «Ο ουρανός κατακόκκινος» στο Γαλαξία της Αναγνωστάκη, σε δραματουργία, σκηνοθεσία και ερμηνεία της Ρούλας Πατεράκη. Να δούμε λίγα πράγματα για την υπόθεση της παράστασης. Η ηρωίδα του έργου, Σοφία Αποστόλου, αστικής καταγωγής, καθηγήτρια γαλλικών, πέφτει στο αλκοόλ. Μένοντας χωρίς δουλειά στο περιθώριο, αναμοχλεύει το παρελθόν της, φέρνοντας στην επιφάνεια αναμνήσεις μια ζωή που μοιράστηκε ανάμεσα σε δύο άντρες, σε δύο σχέσεις που την καθόρισαν ως γυναίκα και ως μητέρα. Τον ιδανικό εραστή σύζυγο που έχει πλέον πεθάνει και τον παραβατικό προβληματικό γιο. Το ψυχικό κενό, την απουσία και την απώλεια έρχεται να καλύψει μια παλιά της αγάπη. Να πηγαίνει στο θέατρο. Η Σοφία Αποστόλου έχει ανάγκη να ταυτίζεται με τις μαγικές ζωές των ηθοποιών και των ρόλων. Η παράσταση με έντονες ανατροπές περνάει από το δραματικό συνέστημα στο χιούμορ. Την Παρασκευή στις 9 το βράδυ, θέατρο Ψηρή, ο ουρανός κατακόκκινος. Καλή επιτυχία, καλή διασκέδαση. studio@galaxy92.gr και Galaxy92FM μονοκόμματο στο Instagram.
1: Διαφημίσεις.
2: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
3: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
8: Πού με πας χωρίς να μου λες?
9: Θα δεις, σε λίγο.
8: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
9: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
8: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
9: Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Επιχειρήν, το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
11: Αύξηση 2,6% σημείωσε ο τζίρος των ελληνικών επιχειρήσεων το πρώτο τρίμηνο φέτος, σύμφωνα με την Ελστάτ. Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε ο τομέας των κατασκευών, ενώ τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν η εστίαση και τα καταλήμματα. Εγκρίθηκε από την αρμόδια κυβερνητική επιτροπή το στρατηγικό σχέδιο εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών για την περίοδο 2026-2030, σύμφωνα με ανακοινώση του Υπουργείου. Η ΗΠΑ, η Γερμανία, η Ελβετία και η Ιαπωνία αναδεικνύονται ως αγορές στόχοι με υψηλή δυνητική απόδοση για άμεσες ξένες επενδύσεις. Η Ελλάδα ολοκληρώνει το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης με 100% απορρόφηση και ταυτόχρονα είναι εξασφαλισμένη η πόρη για την ανάπτυξη και την επόμενη μέρα, υπογράμμισε ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης στη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Παρουσιάστηκε το έργο Εξωστρεφής Γεωργία από τους αρμόδιους υπουργούς. Κεντρικοί πυλώνες του είναι η πλατφόρμα Easy Agro Expo, που μειώνει τη γραφειοκρατία στις εξαγωγές και διευκολύνει τις επιχειρήσεις, καθώς και το πόρταλ Greek Farms, που λειτουργεί ως ψηφιακή βιτρίνα της ελληνικής αγροδιατροφής.
1: Galaxy 92.
12: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Γκραν Γκαλά με Αστέρες του Παγκόσμιου Μπαλέτου στο Θέατρο Παλάς. Το Σάββατο 23 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Διεθνώς αναγνωρισμένοι και πολύ βραβευμένοι χορευτές συναντιούνται για πρώτη φορά στην ίδια σκηνή, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα μοναδικό. Μια εμπειρία αξέχαστη. Πρόλαβε την προσφορά 1-1, αγόρασε 2 εισιτήρια και πλήρωσε μόνο το ένα. Για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Παλάς.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Διερωτάμενο για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης του πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρισο του κλέβει την μπάλα. Του πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σύγχρονη καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
4: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Υπάρχουν στιγμές που ένα χαμόγελο αξίζει τα πάντα. Στιγμές που η ελπίδα γίνεται δύναμη. Σε αυτές τις στιγμές όλοι είμαστε ένα. Η Aqua Source, περήφανος χορηγός της μεγάλης φιλανθρωπικής εκδήλωσης για τη στήριξη του νοσοκομείου Πέδων, η Αγία Σοφία, ενώνει τις δυνάμεις της με την κοινωνική οργάνωση Είμαστε Ένα. Γιατί κάθε παιδί αξίζει φροντίδα. Κάθε παιδί αξίζει μια ευκαιρία. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. Aqua Source. Δίνουμε ζωή σε κάθε σταγόνα προσφοράς. Galaxy 92.
6: Amazing music.

Εκείνο τα βρεθέρονται τα πράγματα τώρα. Η μόνη μου ξέρω την αλήθεια είναι εσύ εγώ. Και μετά μπαίνει κι άλλο ένα όνομα. Και τρέχα βγάλε άκρη. Λοιπόν, να προσέχετε πάρα πολύ στο δρόμο. Από αύριο θα είναι και βροχερός ο καιρός, οπότε εκεί πέρα θέλει διπλή προσοχή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι σήμερα πηγαίνουμε μαλλιοκούβαρα. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος ήταν κοντά σας από τις 3 μέχρι τώρα εδώ στον Galaxy 92. Ακολουθεί η ώρα του αυτοκινήτου με το Σπύρο Ρέκα. Να είστε καλά, να περνάτε καλά και πάρτε και μια Rolling Stones. Κάνουν και οι Rolling Stones διασκευές, δεν είναι δικό τους αυτό, το ξέρεις. Κάναμε το cardio νωρίτερα, τώρα θα κάνουμε το... αυτό το sensual, άντε γεια.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Ένα από τα μεγαλύτερα θέματα στις ατομικές μου συνεδρίες είναι οι προσωπικές σχέσεις. Οι περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν ένα κατάλληλο σύντροφο και δεν τα καταφέρνουν. Με αποτέλεσμα είτε να μένουν μόνοι και δυστυχισμένοι, είτε να ξεκινάνε σχέσεις που λήγουν σύντομα και άδοξα. Αν απασχολεί και εσάς κάτι τέτοιο, θα μοιραστώ τρία μεγάλα λάθη που πρέπει να αποφύγετε, ειδικά στην αρχή μιας σχέσης. Νούμερο 1. Μην πέφτετε με τα μούτρα. Όσο και αν σας ενθουσιάζει η νέα γνωριμία, στο βομβαρδισμό εκδηλώσεων και ενδιαφέροντος θα νιώσει πίεση, στέρηση ελευθερίας και χώρου έκφρασης. Πάτε βήμα-βήμα και αφήστε του χρόνο να δείξει τις προθέσεις του. Νούμερο 2. Είστε πάντα διαθέσιμοι. Αποδέχεστε κάθε πρόσκληση ελευθερίας και χώρου έκφρασης. Πάτε βήμα-βήμα και αφήστε του χρόνο να δείξει τις προθέσεις του. Νούμερο 2. Είστε πάντα διαθέσιμοι. Αποδέχεστε

0: να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
1: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
1: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
3: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
4: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
3: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
4: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
5: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
6: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα ακουστούν διαφημιστικές αναφορές από τη Ford, τη Renault και την Peugeot.
7: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
8: Galaxy 92.

Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Galaxy 92. Τετάρτη 20 Μαΐου του 2026. Ξεκινάει η εκπομπή για το αυτοκίνητο. Στο μικρόφωνο ο Σπύρος Δρέκας. Μερικά από τα θέματα της σημερινής εκπομπής για το αυτοκίνητο. Το αμυγός ηλεκτρικό Ford Puma Gen E αναβαθμίστηκε, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη αυτονομία έως 572 χιλιόμετρα και οδήγηση hands-free. Το SUV Peugeot 2008 ήταν το δημοφιλέστερο μοντέλο της ελληνικής αγοράς το πρώτο τετράμινο του 2026. Το νέο Renault Clio Eco G Turbo 120 ύπων EDC αξιοποιεί το μοναδικό σύστημα κίνησης Renault με βενζίνη και LPG. Η Ευρώπη έχει επενδύσει μέχρι τώρα 200 δισεκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση του τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων. Test drive με το Suzuki Vitara 1,410 ύπων με αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων. Μέχρι τις 6 θα ακούσετε όλα τα νέα από το χώρο του αυτοκινήτου.

Honda αναβάθμισε το Puma Gen E, ενισχύοντας την τεχνολογία, την άνεση και την αυτονομία. Το αμυγός ηλεκτρικό Ford Puma Gen E αναβαθμίστηκε, έχοντας πλέον μεγαλύτερη ηλεκτρική αυτονομία και διαθέσιμη τη λειτουργία hands-free οδήγησης Blue Cruise. Μεγαλύτερη αυτονομία έως και 572 χιλιόμετρα χάρη στον αποδοτικότερο σχεδιασμό της μπαταρίας. Το σύστημα Blue Cruise για hands-free οδήγηση στον αυτοκινητόδρομο εισάγεται και στο Ford Puma Gen E, φέρνοντας αυτή την καινοτόμο τεχνολογία στο μικρότερο αμυγός ηλεκτρικό μοντέλο της Ford. Εύκολη απόκτηση με ανταγωνιστικά προγράμματα χρηματοδότησης και επιτόκιο από 0,9%. Οι νέες εκδόσεις βασίζονται σε όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που κατέστησαν το Ford Puma Gen E, το πιο δημοφιλές EV στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2026. Το ανανεωμένο Ford Puma Gen E είναι τώρα διαθέσιμο για παραγγελία, με τα πρώτα αυτοκίνητα να αναμένονται στη χώρα μας τον Ιούνιο.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr.
3: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη? Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη. Θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά. Αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
4: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
5: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

Το Peugeot 2008 είναι το best seller της ελληνικής αγοράς και το νούμερο 1 BSUV για το πρώτο τετράμινο του 2026. Τον Απρίλιο το Peugeot 2008 αναδείχθηκε το μοντέλο με τις περισσότερες ταξινομήσεις στο σύνολο της αγοράς, ενώ παράλληλα ηγήθηκε της κατηγορίας των BSUV με 1095 ταξινομήσεις. Αντίστοιχα, στο πρώτο τετράμινο του 2026, το Peugeot 2008 καταγράφει 2516 ταξινομήσεις, αποτελώντας έτσι το δημοφιλέστερο μοντέλο της ελληνικής αγοράς. Οι υβριδικές εκδόσεις Hybrid 110 και Hybrid 145 με αυτόματο κυβότιο διπλού συμπλέχτη προσφέρουν δυνατότητα αμυγός ηλεκτρικής κίνησης χωρίς την ανάγκη φόρτισης, ενώ για την πλήρη μετάβαση στη βιώσιμη κινητικότητα το αμυγός ηλεκτρικό E2008 ολοκληρώνει την γκάμα. Παράλληλα, το μοναδικό Peugeot iCockpit, ο πλούσιος εξοπλισμός άνεσης και ασφάλειας, καθώς και η ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή εκκίνησης των εκδόσεων Hybrid από 22.900 ευρώ ενισχύουν ακόμη περισσότερο την ελκυστικότητα του Peugeot 2008.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Το νέο Renault Clio διευρύνει την γκάμα του με την έκδοση Eco G Turbo 120 EDC που αξιοποιεί το μοναδικό σύστημα κίνησης Renault Bi-Fuel βενζίνης LPG προσφέροντας. Ευκολία στην οδήγηση χάρη στο αυτόματο κυβότιο διπλού συμπλέκτη EDC. Χαμηλό κόστος χρήσης με τιμή καυσίμου τουλάχιστον 40% χαμηλότερη της βενζίνης. Συνολική αυτονομία έως και 1450 χιλιόμετρα. Αποδοτικότητα σε συνδυασμό με μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η νέα έκδοση Renault Clio Eco G Turbo 120 EDC είναι διαθέσιμη από 22.900 ευρώ στο επίπεδο εξοπλισμού Evolution, ενώ πλαισιώνεται από εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών και δωρεάν οδική βοήθεια για 5 χρόνια. Το αυτόματο κυβότιο EDC αξιοποιεί διάταξη δύο συμπλεκτών, προσφέροντας γρήγορες αλλαγές σχέσεων χωρίς διακοπή στη μετάδοση της ροπής. Η τεχνολογία αυτή εξασφαλίζει ομαλή και άνετη οδήγηση σε κάθε συνθήκη, ενώ τα paddles στο τιμόνι επιτρέπουν άμεσο χειροκίνητο έλεγχο όταν το ζητά ο οδηγός.

0: Διαφημίσεις.
1: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
3: Πήγε στον Κασιμάτι.
2: Έχει έπιπλα γραφείου.
3: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
4: Μα το σημάδι.
5: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
6: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
5: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
7: Grand Gala με αστέρες του Παγκόσμιου Μπαλέτου στο Θέατρο Παλάς. Το Σάββατο 23 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Διεθνώς αναγνωρισμένοι και πολυβραβευμένοι χορευτές συναντιούνται για πρώτη φορά στην ίδια σκηνή, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα μοναδικό. Μια εμπειρία αξέχαστη. Πρόλαβε την προσφορά 1-1, αγόρασε 2 εισιτήρια και πλήρωσε μόνο το 1. Για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Παλάς.
8: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
9: Στη Θεσσαλονίκη κυκλοφορεί ένας τύπος, λέει, με rollers Batman. Φίλε, δεν πάμε καλά. Συζήτηση έχει προκαλέσει στη Θεσσαλονίκη η εικόνα ενός αγνώστων στοιχείων άνδρα, ντυμένου ως Batman, να κάνει βόλτες στην πόλη. Μόνο που αυτή η ελληνική εκδοχή του ανθρώπου νυχτερίδα δεν χρησιμοποιεί κάποιο όχημα, αφού η βενζίνη έχει πάει στα ουράνια. Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο Θεσσαλονικιός Batman βγαίνει για βόλτες χρησιμοποιώντας rollers. Το είδαμε και αυτό, σχολίασε ο κάτοικος της πόλης που κατέγραψε τον Batman εν κινήσει με τα πατίνια του. Είναι ο Batman, ο καλός της Θεσσαλονίκης, ο οποίος κυνηγάει κακούς Αθηναίους. Αυτό είναι ο Batman στη Θεσσαλονίκη.
8: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
5: Galaxy 92.
10: Amazing music.

Νέα γενιά Peugeot 308 Plug-in Hybrid 195 ύπων. Συνδυάζει ηλεκτρικό κινητήρα 125 ύπων με υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης 1600 κυβικών εκατοστών 150 ύπων, αποδίδοντας συνολικά 195 ύπους μέσω αυτόματου κυβωτίου διπλού συμπλέχτη 7 ταχυτήτων. Η νέα μπαταρία 17,2 κιλοβατόρων προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία έως 85 χιλιόμετρα ή 99 χιλιόμετρα σε αστικό περιβάλλον, αυξημένη σε σχέση με την προηγούμενη γενιά. Με μεικτή κατανάλωση 2,2 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα και ρήπους διοξιδίου του άνθρακα μόλις 50 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο, εξασφαλίζει ένα σημαντικό πλεονέκτημα για τους εταιρικούς χρήστες, καθώς δεν επιβαρύνεται με εταιρικό φόρο χρήσης. Παράλληλα, η νέα γενιά του Peugeot 308 Plug-in Hybrid διατηρεί το πλεονέκτημα του μεγαλύτερου χώρου αποσκευών στην κατηγορία του, που φτάνει τα 314 λίτρα.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

Η Jaguar Land Rover περνά δύσκολες ημέρες. Κατέγραψε πτώση των κερδών της πάνω από 99%. Ξεκινούν άμεσα περικοπές δαπανών ύψους 1,72 δισεκατομμυρίων ευρώ. Η μετοχή της Ford εκτοξεύεται κατά 13% λόγω της αισιοδοξίας των επενδυτών για μια νέα επιχείρηση αποθήκευσης ενέργειας. Αυτές τις ημέρες ο οδηγό του Suzuki Vitara με κινητήρια 1400 κυβικών εκατοστών 110 ύπων που εξοπλίζεται με νέο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων. Πρόκειται για ένα από τα πιο δημοφιλή SUV της ελληνικής αγοράς. Ωστόσο θα ήθελα καλύτερη ποιότητα υλικών, λιγότερο θόρυβο και υψηλότερη απόδοση. Πλησιάζει όμως 6. Εδώ τελειώνει μία ακόμη εκπομπή για το αυτοκίνητο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σπύρος Ρέκας. Επόμενο ραντεβού την άλλη Τετάρτη στις 5, εδώ στον Galaxy 92. Σας εύχομαι καλό βράδυ και καλή οδήγηση.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Μένοι χορευτές συναντιούνται για πρώτη φορά στην ίδια σκηνή, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα μοναδικό. Μια εμπειρία αξέχαστη. Πρόλαβε την προσφορά 1-1, αγόρασε 2 εισιτήρια και πλήρωσε μόνο το ένα. Για περιορισμένο αριθμό θέσεων. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Παλάς.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
3: Galaxy 92.

Live is life από τους όπους στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Καλησπέρα σας, είναι απόγευμα προς βράδυ Τετάρτης 20 Μαΐου.

Είναι από τις ημέρες που δεν ξέρεις τι χρειάζεται να πάρεις μαζί σου. Ομπρέλα, γυαλιά, τι να φορέσεις. Να ντυθείς με layers, να ντυθείς με καλοκαιρινά. Να ρίξεις κάτι, ένα πανοφόρι στην τσάντα σου, γιατί θα το χρειαστείς το βράδυ που θα γυρίσεις από τη δουλειά. Όπως και να έχει, είναι μια μεταβατική περίοδος και εκεί που νομίζαμε πως έχουμε πάρει τον κατήφορο για το καλοκαιράκι, κάναμε λάθος. Teardrops, Γούμακ and Γούμακ για τη συνέχεια. Θοδωρής Γιαννόπουλος εδώ μέχρι τις 8. Πολλά αγαπημένα τραγούδια στη σειρά, μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα.

I'm so excited από Pointer Sisters. Θέλετε να μιλήσουμε για νούμερα, θέλετε να μιλήσουμε για τις εισπράξεις των συναυλιών των Metallica. Λοιπόν, οι συνολικές εισπράξεις μόνο από τα εισιτήρια υπολογίζεται όσον αφορά την Αθήνα ότι κοιμάνθηκαν μεταξύ 11 και 13 εκατομμυρίων ευρώ. Τα έσοδα για το ΟΑΚΑ εκτιμάται ότι διαμορφώνονται στην περιοχή των 350 έως 400 χιλιάδων ευρώ. Και πάμε να δούμε τι έχει συμβεί τώρα από την έναρξη της συναυλίας τους τον Απρίλιο του 2023 στο Άμστερνταμ. Η περιοδία τους έχει φέρει μπροστά σε περίπου 4 εκατομμύρια θεατές. Μέχρι το Δεκέμβριο του 2025 η περιοδία έχει αποφέρει έσοδα 444 εκατομμύριων ευρώ από 70 συναυλίες με συνολική προσέλευση 4,23 εκατομμυρίων θεατών, κατατάσσοντάς τους όσον αφορά τις περιοδίες στην ένατη θέση των πιο εμπορικών περιοδιών της δεκαετίας του 20 και στην 17η θέση όλων των εποχών. Pet Shop Boys για τη συνέχεια, θα τους δούμε και αυτούς στο φετινό release. It's a scene.

0: Διαφημίσεις.
1: Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Τρεις Εργιανίδες.
4: Άχρηστη.
3: Ένα μωρό.
4: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
3: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
5: Και όλα ανατρέπονται.
6: Από το πουθενά.
3: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
6: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
5: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
6: Όμως μετά από μία.
3: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
5: Ένα μωρό για τρεις.
7: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
5: Διονύσης Ατζαράκης.
3: Ζήσης Ρούμπος.
6: Χάρης Χιώτης.
3: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
7: Και η Ελένη Καρακάς.
5: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
8: Ω, το γλάτσωσε. Έλα μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό να πιω νερό.
9: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
10: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
11: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
10: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
11: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
10: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
12: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Galaxy 92.
14: Amazing music.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Καλούνα από την Μπελίντα Καρλάιλ στον Γκάλαξη στους 92 ακριβώς. Είναι το ημίωρο της δωροθεσίας. Λοιπόν, τι σας έχουμε. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου της Αθήνας. 21 με 28 Μαΐου για να αναδείξουμε την κινηματογραφική κουλτούρα των Ισπανόφωνων χωρών. Σας έχω δύο διπλές προσκλήσεις για αύριο για να δείτε μια εξαιρετική ταινία. Πραγματικά, ίσως βρεθώ κι εγώ εκεί μαζί σας. Λοιπόν, πάμε να σας δώσω διπλές προσκλήσεις για την ταινία «Στον κήπο των απολαύσεων». Ο Γούντι Άλεν της Ισπανίας και 5 φορές υποψήφιος για βραβείο Γκόγια επιστρέφει για μια πραγματικά εξαιρετική κινηματογραφική ταινία. Studio Παπάκι Galaxy92.gr, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο. Διεκδικείτε τώρα 2 διπλές προσκλήσεις για αυτή την ταινία. Οπότε θα ενημερωθείτε από τη γραμματεία μας για τις λεπτομέρειες. Είναι για την Παρασκευή στις 11:10. Ο κήπος των απολαύσεων, λοιπόν. Studio Παπάκι Galaxy92.gr, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο. Καλή επιτυχία.

0: Διαφημίσεις.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου.
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
7: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
6: Τι λένε δηλαδή?
7: Βάλτε μας σπίτι σας.
6: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
7: Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα μπούστο ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
9: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
10: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
9: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
11: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
12: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
14: Θα πω μια καλημέρα στον κόσμο. Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με βόλαξε ο κύριο Σκοτά, δεν πάρα μας όχι αγαπητή μάτρονα.
15: Τι?
14: Θέλω να πω στον κύριο, πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραία ιδέα του αυτή που λέει ότι πραγματικά ο κόσμος η βενζίνη δεν είναι ποτέ αρκετά ακριβή αν συνεχίζει να παίζει αυτοκίνητο. Αν ήταν ακριβή η βενζίνη, δεν θα παίζει αυτοκίνητο, θα παίζει μέσα. Θα πήγαινε στο τρόλεϊ, πολύ ωραίο το τρόλεϊ έχει μέσα. Σε πάει από το παλιό φάληρο που μυρίζει και λίγο αυτή την μπόχα που έχει, που βρωμοκοπάει η Αττική, που εκείνο που είχε χθες το αέριο, το μυρίζει ωραία στο τρόλεϊ. Πήγαινε τρόλεϊ αργά-αργά με τον κλιματισμό του, πολύ δυνατό κλιματισμό μέσα, η ρόγα γίνεται κάγκελο.
15: Παιδιά, όντως το τρόλεϊ έχει τον καλύτερο κλιματισμό, άμα πεις μέσα θες μπουφάν. Κύριε Υπουργέ, πιστεύετε ότι η κυβέρνηση θα βοηθήσει και άλλο δεκάψιμα?
14: Έχουμε δώσει το fuel pass, τι άλλο θέλει να δώσουμε αυτοκίνητο τζάμπα. Πραγματικά δηλαδή. Έχουμε δώσει και κίνητρα, πάρτε το αυτοκίνητο, τι στο διάδε.
13: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 7 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92. Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Galaxy στους 92 ακριβώς. Θυμίζω πως μπορείτε να παίρνετε μέρος στους διαγωνισμούς, μιας και είναι το ημίωρο της δωροθεσίας, μέσω του official account του Galaxy 92 στο Instagram, Galaxy 92 FM. Μπαίνετε, βλέπετε τι διαγωνισμοί τρέχουν και φυσικά μετά μπαίνετε στο site και δηλώνετε συμμετοχή. Οπότε ανά πάσα στιγμή μπορείτε να δηλώνετε συμμετοχή και φυσικά και μέσα από τις εκπομπές μας. Human League για τη συνέχεια. Ο Θοδωρής Γιαννόπουλος παραμένει στην παρέα σας. Λίγα λεπτά μετά τις 7 θα είμαστε και πάλι εδώ για να πάμε παρέα μέχρι τις 8.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
3: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες στο www.fetsa.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
5: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησέ μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
4: Galaxy 92.

Before You Go Go από τους Guam στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Δεύτερη καλησπέρα, ακριβώς στο κέντρο της εβδομάδας. Είναι απόγευμα προς βράδυ Τετάρτης, 20 του μήνα Μάη. Ο Θοδωρής Γιαννόπουλος είναι εδώ. Έχουμε μία ώρα μπροστά μας ακόμα να τη γεμίσουμε αγαπημένα τραγούδια. www.galaxy92.gr το site μας. Εκεί βλέπετε και τα 10 τελευταία κομμάτια που έχουμε μεταδώσει. Και φυσικά, εάν υπάρχει κάποιο τραγούδι που ταιριάζει με τις λίστες μας και θέλετε να το ακούσετε, why not? Για τη συνέχεια, Galaxy Classic φοβερό, Donna Summer, Hot Stuff.

0: Διαφημίσεις.
1: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό...

0: Αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότηση 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / σπίτι 25.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavleconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
3: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
4: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
3: Τα πάντα!
4: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
6: Galaxy 92. Amazing music.

Ζητήθηκε αυτό εδώ. Yes, owner of a lonely heart. Καλησπέρα στην Έλενα. Έχετε ζητήσει και Brian Adams. Θα ακούσουμε το Summer of 69 στη συνέχεια. Μακρινό το ραντεβού, αλλά το κρατάμε. Παιδιά, δεν τον έχω δει ποτέ live. Τώρα θα μου πεις, θα ήθελες να τον δεις live όταν ήταν στα νιάτα του ή τώρα. Ο Brian Adams δεν έχει να κάνει με ηλικίες, παιδιά. Θεωρώ πως θα είναι συγκλονιστικός. 19 του Δεκέμβρη έρχεται στην Αθήνα. Οπότε, γιατί όχι, έρχεται στο Telecom Center Athens. Summer of 69, λοιπόν, πάντα στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Είναι τραγούδι που επιτρέπει να τσιμπήσετε λίγο την ένταση.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Bonnie Tyler, It's a Heartache στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Ώρα για σύντομο προωθητικό μήνυμα. Περίοδος που διώχνουμε χαλιά, διώχνουμε παπλώματα. Στα ταπιτοκαθαριστήρια Ρεϊζίδη με πύρα 60 ετών και υπερσύγχρονο εξοπλισμό θα έχετε άμεση εξυπηρέτηση και υπεύθυνο σέρβις. Επιλέξτε σήμερα τα ταπιτοκαθαριστήρια Ρεϊζίδης και εξασφαλίστε την άψογη καθαριότητα των χαλιών σας, την προσεγμένη συντήρηση και την ασφαλή φύλαξή τους. Με τακτικά δρομολόγια σε όλη την Αττική για παραλαβή και παράδοση χαλιών, αναλαμβάνουν καθαρισμό και φροντίδα σε χαλιά και μοκέτες. Διαθέτουν βαθιά γνώση στον καθαρισμό και την επισκευή χαλιών και όλο αυτό είναι αποτέλεσμα μιας συνεχούς επαγγελματικής πορείας για τρεις γενιές. Για τη συνέχεια, Stelijan, do it again.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
3: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
2: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
4: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντυρά στο Θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόγκας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόγκα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
5: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
6: Τι πάθατε, είστε καλά?
7: Ο καναπές.
6: Τι ο καναπές?
7: Δεν είναι Chesterfield.
6: Είναι η μάζινα μπλε.
7: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Instant Crush, Daft Punk, είναι αυτό το οποίο παθαίνεις όταν ακούς ένα άλμπουμ των Daft Punk, όταν ακούς ένα τραγούδι τους. Πραγματικά ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα μου συγκροτήματα. Θοδωρής Γιαννόπουλος φεύγει, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Απόψε στην ταράτσα του Κουζίνα, Αδριανού 9, στο Θησίο, Θεά Ακρόπολη και Ναός του Ηφαίστου, εκεί. Και σύντομα ολοκένουργιο summer menu, που σημαίνει πως διαζώσεις τα λέμε εκεί. Ραδιοφωνικά, αύριο λίγα λεπτά μετά τις 6. Little Lies για το τέλος, πολλά πολλά φιλιά.

0: Διαφημίσεις.
1: Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
2: Πάμε!
3: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Οστεομούβ.
6: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Πού με πας χωρίς να μου λες?
8: Θα δεις, σε λίγο.
7: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
8: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
7: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
8: Έπιπλα Κασιμάτης. Στον κόσμο του μπαρόκ, οι μεγαλύτεροι stars δεν ήταν οι τενόροι, ήταν οι κόντρα τενόροι. Φωνές εκρηκτικές, θεατρικές, σχεδόν εξωπραγματικές. Ο Μαξ Εμάνουελ Τσέντσιτς, ένας από τους κορυφαίους κοντρατενόρους παγκοσμίως, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε ένα γκαλά μπαρόκ γεμάτο πάθος, ένταση και δεξιοτεχνία. Μαζί με την Καμεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, ζωντανεύει τη μουσική των Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Η μουσική που έκανε την Ευρώπη να παραλυρεί τον 18ο αιώνα επιστρέφει στο σήμερα. 23 Μαΐου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το μπαρόκ πιο σύγχρονο από ποτέ. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
10: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντυρά στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόμβας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόμβα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
3: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
4: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
9: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
8: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
9: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
8: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
12: Πήγε στον Κασιμάτι.
11: Έχει έπιπλα γραφείου.
12: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
13: Galaxy 92.
14: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου.
2: Μου λείπουν τα δικά σου τα φιλιά, όσο σ' αγαπώ.
1: Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
6: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
5: Και τα δύο.
6: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
8: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Οι εραστές της Βιόρν, της Μαργκερίτ Ντυρά στο θέατρο Πρόβα. Ένα ψυχολογικό ερωτικό θρίλερ που κόβει την ανάσα. Σκηνοθεσία Σωτήρης Τσόμπας. Ο έρωτας, η προδοσία, η τιμωρία. Μια συγκλονιστική μαρτυρία επί σκηνής. Οι εραστές της Βιόρν. Με τη Μέρη Ραζή, τον Σωτήρη Τσόγκα και τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου.
2: Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 και Κυριακή στις 8. Οι παραστάσεις συνεχίζονται μέχρι τέλος Μαΐου. Εισιτήρια στο more.com και στο Ταμείο του Θεάτρου Πρόβα, Αχαρνών και Υπήρου 39.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου. Και

0: κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
1: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
2: Και ο καναπές Chesterfield.
1: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
2: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
0: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις τράικ στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
2: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Υπάρχουν στιγμές που ένα χαμόγελο αξίζει τα πάντα. Στιγμές που η ελπίδα γίνεται δύναμη. Σε αυτές τις στιγμές όλοι είμαστε ένα. Η AquaSource, περήφανος χορηγός της μεγάλης φιλανθρωπικής εκδήλωσης για τη στήριξη του νοσοκομείου Παίδων, η Αγία Σοφία, ενώνει τις δυνάμεις της με την κοινωνική οργάνωση Είμαστε Ένα. Γιατί κάθε παιδί αξίζει φροντίδα. Κάθε παιδί αξίζει μια ευκαιρία. Γίνε και εσύ μέρος αυτής της προσπάθειας. AquaSource. Δίνουμε ζωή σε κάθε σταγόνα προσφοράς.
4: Αν σου πω τι όνειρο είδα, τι? Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
5: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
7: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Πρώτο φόρουμ καλλιντικών και συμπληρωμάτων διατροφής. Ένα διήμερο αφιερωμένο στο μέλλον της κοσμητολογίας και της ευεξίας, αποκλειστικά για επαγγελματίες της αγοράς φαρμακείου και υγείας. Εξειδικευμένοι ομιλητές, σύγχρονες τάσεις και καινοτόμες προσεγγίσεις στην αγορά της κοσμητολογίας και των συμπληρωμάτων διατροφής. Σάββατο 23 και Κυριακή 24 Μαΐου στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών. Η είσοδος είναι δωρεάν. Διοργάνωση Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών και Χαραμή ΑΕ.
2: 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Το Φεστιβάλ Φέτσα κλείνει 10 χρόνια και το γιορτάζει από τις 21 έως τις 28 Μαΐου στους θερινούς κινηματογράφους Ελληνή Cinemax, ΑΕΛΟ Cinemax και στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Οι καλύτερες ταινίες από την Ισπανία και Λατινική Αμερική με πρεμιέρες, διεθνείς καλεσμένους και ειδικά αφιερώματα. 10ο Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου Αθήνας, Φέτσα. Από τις 21 έως τις 28 Μαΐου. Περισσότερες πληροφορίες στο www.fetsa.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, ο Galaxy 92.
4: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
5: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
4: Τα πάντα!
5: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Galaxy 92.
6: Amazing music.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
2: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
3: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
2: Galaxy 92.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή. Galaxy 92.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: ακούσατε.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.